0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Και το καλοκαίρι Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: τα κολλασμένα. Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.
2: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή νύχτα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Και το καλοκαίρι. Η πρώτη σου επιλογή.

Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Καλοκαίρι,
0: θάλασσα,
3: διακοπές.
0: Πάρε μαζί σου στο κινητό
3: το Nova
0: 93.1.

από ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγος να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Δεν τη φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Πάω πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκέφτομαι, το λέω και ντρέπομαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 6:30.
1: Νόβα 9:31.
2: Νόβα 9:31.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: 31. Η ώρα είναι 7. Νόβα 931.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμος κυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προς

0: Νόβα 931.
1: Δεν αντέχω την αγάπη μάτια μου για σένα.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 7:30. Nova 931. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360.
3: Delta360.gr. Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση. Όλα καλά.
4: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
5: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
6: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
7: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81-130 και 6984-613-795. Ξάντε.
8: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό Κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση κατάστημα Τζέλερ και more.com.
9: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά. Με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Σορμπόν Παρί Νόρτ και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210 69 80 772.
0: Nova 931.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνη 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
5: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
6: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
7: Ποιος είναι?
8: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
7: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
8: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
7: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
9: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
8: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
9: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
8: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
8: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
9: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
8: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
11: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
10: Μίδια.
11: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
10: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
12: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
1: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
12: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
1: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
12: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
1: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
13: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
14: Νόβα 931.
15: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: και αυτό το Σάββατο. Σπάμε τις τιμές.
1: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μερέντα Παυλίδη 360 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 1,99. Και 570 γραμμάρια τώρα μόνο 2,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συντέα.
3: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
7: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
6: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
7: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
5: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
8: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
9: Nova 931. Η ώρα είναι 8:30.
10: Nova 931.
9: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
10: Nova Radio News Today.

0: στις ξένες γλώσσες. Expert.
1: Στους υπολογιστές. Master.
0: Στην εκπαίδευση. Και experts.
1: Και masters.
0: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
1: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευήσεις ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
0: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
1: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
0: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
0: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
5: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
0: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
5: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
6: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
0: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
7: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
0: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
7: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
8: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
9: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.
10: Νόβα 9.31.
11: Κάθε Σάββατο στις 9, ο Άρης Πορτοσάλτε παρουσιάζει το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ο κόσμος και η Ελλάδα» το 2025 στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Sky 100,3.
13: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
14: Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
15: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Στην Ελλάδα και το εξωτερικό σας καλωσορίζω στο τέταρτο μέρος της... Να με συγχωρείτε που θα μιλήσω για αυτό που κάνουμε εδώ, αλλά είναι εκπληκτική σειρά του Big Bang για την τετραετία 1970-1973, δηλαδή μεσούσης της δικτατορίας. Το βιβλίο αυτό, η συγγραφής Στάθης Καλύβας, πολιτικός επιστήμων, και Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης, περιγράφουν την ανάπτυξη, την έκρηξη πολιτισμού, την οποία αποδεικνύουν, καταδεικνύουν με απτά δεδομένα, κατόπιν έρευνας που έκαναν, και αυτή η έρευνά τους μετουσιώνεται σε γραπτό λόγο, ο οποίος κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Εδώ στην εκδοχή του ραδιοφωνικού λόγου, του προφορικού λόγου, έχουμε την ραδιοφωνική εκδοχή μέσω αυτών των εκπομπών, της σειράς εκπομπών επί 6 Σάββατα που σας παρουσιάζουμε, φίλες και φίλοι, μέσω του Sky 100,3. Καλημέρα σας, κυρία Τριανταφύλλη, καλημέρα σας, κύριε Καλύβα.
16: Καλημέρα.
17: Καλημέρα.
15: Λοιπόν, η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη σε ένα κομμάτι στον Διονύση Σαββόπουλο και στο άλλο μπορώ να βάλω τον τίτλο «Ελαφρολαϊκή μουσική», γιατί βλέπω ότι το καλύπτεται και αυτό το κομμάτι. Θα μας εξηγήσετε και τι σημαίνει, τι είπαν οι δήμονες, τι είναι το ελαφρολαϊκό τραγούδι. Πάντως είναι το τραγούδι με το οποίο ψυχαγωγούνται πλατιά στρώματα των Ελλήνων τα χρόνια αυτά της δικτατορίας. Κάποιοι από αυτά τα στρώματα διασκεδάζουν, ψυχαγωγούνται και στα κέντρα, αυτά που λέμε,
16: τις
15: μεγάλες πίστες, αυτά που θα πούμε αργότερα στα μπουζουκιά.
16: Ναι. Θα λέγαμε το πιο έτσι, επιδραστικό κομμάτι της αλλαγής στο χώρο της μουσικής. Και αυτό βέβαια ταυτίζεται με το πρόσωπο του Διονύση Σαββόπουλου. Ο Διονύσης Σαββόπουλος έχει βγάλει το Φορτηγό το 1966, είχε ξεκινήσει πιο νωρίς με το νέο κύμα. Στο Φορτηγό ουσιαστικά έχει δύο ειδών τραγούδια μέσα. Έχει τα τραγούδια του που είναι στη νεοκυματική, ας πούμε, εκδοχή, τις μπαλάντες, το «Μη μιλάς άλλο για αγάπη».

0: Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή.
1: Και έχει και πιο πειραματικά τραγούδια, το Τσίρκο, η Ζωζό. Είναι ένας δίσκος που βγαίνει το 66 και δεν έχει μεγάλη επιτυχία.
2: Το Φορτηγό, γιατί κατεβαίνει και μοτοστόπ με Φορτηγό ίδιος από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, αυτή είναι η ιστορία που διηγείται και αυτό είναι ας πούμε το μοντέλο που περιγράφει.
2: Αλλά αργότερα θα καταλάβουμε ότι είναι ένας πολύ ωραίος παραμυθάς στην αφήγηση.
1: Ακριβώς.
2: Περιστατικών, είτε αληθινών, είτε πλασματικών στο μυαλό του, αλλά φτιάχνει εικόνες.
1: Και το ιστορία με το Φορτηγό επανέρχεται σε όλη του τη ζωή. Θα τη διηγηθεί μέχρι και το τέλος και το περίφημο αυτό ντοκιμαντέρ που μεταδόθηκε στο Sky το περιέχει μέσα.
2: Με τον Παύλο Τσίμα.
1: Ακριβώς. Οπότε το 66 ο Σαββόπουλος είναι σε ένα μετέχμιο και διηγείται εκ των υστέρων ότι δεν έχει την επιτυχία που περίμενε και αναρωτιέται μήπως να κάνει κάτι άλλο, να μπαρκάρει λέει κάποια στιγμή κλπ.
2: Πάντως έχει φύγει για να αφήσει πίσω του τον μικροαστισμό των γονέων του.
1: Ναι.
2: Αυτό δεν είναι την ουσία. Δεν φεύγει από τη Θεσσαλονίκη τη γενέτειρά του.
1: Περιγράφει τη ζωή του χρυσή μποεμία. Ναι. Κάνει διάφορες δουλειές, λέει μέχρι και γυμνό μοντέλο. Έκανε στη Σχολή Καλών Τεχνών. Αλλά το 66 είναι σε ένα μετέχμιο. Κάνει συναυλίες, μάλιστα την παραμονή του πραξικοπήματος είναι σε μια ταβέρνα με μια παρέα, γιατί την επόμενη μέρα ή τη μεθεπόμενη έχουν κανονίσει μια συναυλία με τη Μαρία Φαραντούρη και τον Μάνο Λοΐζο. Όπου ο Μάνος Λοΐζος θα παρουσιάσει τα Νέγρικα, που είναι μια καινούρια του συλλογή, και ο Σαββόπουλος θα παίξει τα δικά του. Γίνεται το πραξικόπημα, τελειώνουν τα πάντα και βρίσκεται κάπως σε ένα έτσι κενό.
2: 23 ετών, 44 γεννηθής.
1: Ναι, πολύ νέος, πολύ έτσι δυναμικός, αλλά δεν ξέρει τι να κάνει και το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς θα έχει μια πολύ δυσάρεστη περιπέτεια. Διότι τον συλλαμβάνει η ασφάλεια, θεωρώντας λανθασμένα ότι μεταφέρει μια επιστολή του Θεοδωράκη για να την πάει κάπου αλλού. Ότι είναι γραμματοκοπιστής, με άλλα λόγια. Ενώ αυτός που πραγματικά την είχε την επιστολή αυτή ήταν ο Χρήστος Λεοντής, άλλος συνθέτης. Και βρίσκεται στην Μπουμπουλίνα, στην ασφάλεια, εκεί που είναι σήμερα το Υπουργείο Πολιτισμού, όπου του κάνουν φάλαγγα, τον ταλαιπωρούν ένα διάστημα και εκεί παθαίνει, ας πούμε, αυτό που θα λέγαμε φλασιά μεγάλη, και αφενός του έρχεται τρομερή έμπνευση και αρχίζει και γράφει διάφορα τραγούδια που θα γίνουν αργότερα γνωστά, όπως η Θεία Μάρο, ας πούμε, διάφορα τραγούδια που αναφέρονται σε αυτή του την εμπειρία. Εκείνη την εποχή αναπτύσσεται και η σχέση του με τη μετέπειτα γυναίκα του, την Άσπα, η οποία τον επισκέπτεται ως 17χρονη μαθήτρια και του φέρνει διάφορα καλούδια στο επισκεπτήριο.
2: Και μια σχέση που θα κρατήσει δεκαετίες.
1: Ακριβώς. Και όταν βγαίνει από τη φυλακή, αποφασίζει αυτός δεν θέλει να έχει άλλη σχέση με την Ελλάδα. Οπότε φεύγουν και πάνε στο Παρίσι, όπου ζει το Μάη του 68 και μετά πάει στο Μιλάνο. Μιλάμε για το 68. Αλλά γράφει εκείνο το διάστημα, γιατί η εμπειρία του στην ασφάλεια του δίνει αυτή την δυναμική. Και κάποια στιγμή μένει έγκυος η γυναίκα του και αποφασίζουν από το Μιλάνο που βρίσκονται μετά το Παρίσι να γυρίσουν στην Αθήνα. Δεν μπορούν να μείνουν έξω, δεν υπάρχει δουλειά, δεν έχουν έσοδα, δεν μπορούν να μεγαλώσουν το παιδί. Και γυρίζει στην Αθήνα το τέλος του 68 και ξεκινάει να γράφει αυτό που αργότερα θα γίνει το Περιβόλι του Τρελού. Αρχές 69 βρίσκει ένα καινούριο χώρο, όχι στην Πλάκα που είναι το στέκι του νέου κύματος. Ο χώρος αυτός είναι σε μια περίεργη περιοχή που είναι απέναντι από το Πολυτεχνείο στην οδό Χέιδεν και είναι το Ροντέο. Λέγεται Ροντέο γιατί αυτός που το έχει φτιάξει σαν να είναι για western, οπότε υπάρχει μια αντιστοιχία και με το στυλ. Και εκεί μέσα αρχίζει και παρουσιάζει τα νέα του τραγούδια, τα οποία νέα του τραγούδια δεν είναι όπως τα προηγούμενα. Είναι καινούρια σκοπής και έχουν χαρακτηριστικό ένα ψυχεδελικό χίπικο ύφος. Ενώ παλιά αυτός έλεγε ότι εγώ θα είμαι ένας τροβαδούρος, θα παίζω με την κιθάρα μου, δεν θα βάλω ηλεκτρικό ήχο, δεν είμαι εγώ γεγιές και δεν τα πιστεύω αυτά τα πράγματα. Επηρεάζεται και μάλιστα λένε πολλοί ότι παρακολουθεί το είδωλό του, τον Bob Dylan, ο οποίος και αυτός κάνει αυτή τη στροφή. Οπότε εκεί παρουσιάζει ηλεκτρικό ήχο, έχει ένα συγκρότημα μαζί του, τα Μπουρμπούλια, που παίζουν πολύ δυνατή μουσική. Αυτό απογοητεύει πάρα πολύ τους οπαδούς,
2: τους φίλους.
1: Οι οποίοι δεν εμφανίζονται και λέει για ένα διάστημα ο Σαββόπουλος είχα πρόβλημα, δεν είχα θεατές. Αλλά από ένα σημείο και μετά μαθαίνεται σε ένα καινούριο κόσμο που βρίσκεται πέριξ της Φωκίωνος Νέγρη στην Κυψέλη, που είναι ένας γεγέδικος κόσμος, όχι παλιοί λαμπράκηδες δηλαδή. Και αυτό σηματοδοτεί και μια ολόκληρη στροφή και γίνεται χαμός.
2: Για να συνδυάσουμε εμείς το Φορτηγό που ακούσαμε ήδη, ποιο είναι το πιο χαρακτηριστικό από αυτόν τον δίσκο?
3: Το Περιβόλι, νομίζω, θα μπορούσαμε να πούμε. Το Περιβόλι Τρελού.
1: Το οποίο έχει και στο περιεχόμενο ουσιαστικά σηματοδοτεί αυτό που συμβαίνει τότε.
3: Έχει αυτό το φοβερό στίχο που λέει «Σαν τοπίο του βυθού», περιγράφει τη νοσταλγία αυτή που νιώθει, γιατί πάνω στη νοσταλγία βασίζει όλο αυτό το δίσκο. Τώρα νοσταλγία όντως στο εξωτερικό, νοσταλγεί κάτι το οποίο φυσικά δεν υπάρχει ακριβώς εκείνη την εποχή στην Ελλάδα, γιατί είναι το καθεστώς.
1: Δηλαδή το ρεφρέν λέει «Κάτι αλήθεια συμβαίνει εδώ, κάτι μυστικό, κάτι πλούσιο και παράξενο σαν τοπίο του βυθού». Κάτι αλήθεια.

0: ευχηθώ.
1: Και περιγράφει μια ειδηλιακή εικόνα που ουσιαστικά είναι αυτό που συμβαίνει στο Ροντέο. Τη στιγμή που το παρουσιάζει, δηλαδή συμβαίνει μια έγχρωμη έκρηξη.
2: Είναι απολυτική αυτό. Μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι έξω από την όρμα της αγωνιστικότητας εναντίον της δικτατορίας, κυρία Τριανταφύλλη.
3: Εισάγει την ποίηση. Η ποίηση είναι ένας άλλος κώδικας, δηλαδή δεν είναι το πολιτικό τραγούδι σίγουρα. Απολυτήκ σε πρώτο επίπεδο μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, σε δεύτερο επίπεδο ίσως και όχι. Δηλαδή εξαρτάται και πώς ορίζουμε το πολιτικό τώρα.
2: Πάντα στο πλαίσιο της εποχής εκείνης.
3: Της εποχής εκείνης, ναι, βέβαια.
2: Δεν βγαίνω απ' έξω, ιστορία κάνουμε επί της ουσίας, το καταλαβαίνετε έτσι.
3: Ναι. Αλλά βρίσκει αυτόν τον τρόπο να μιλήσει για πράγματα που θέλει να μιλήσει μέσα από τις εικόνες που έφτιαχνε με αυτόν τον πολύ ποιητικό τρόπο.
1: Έχει πολλά διαφορετικά πράγματα μέσα αυτός ο δίσκος. Έχει ένα τραγούδι που είναι πολύ γνωστό σε όλους μας, που είναι η Οδή στο Γεώργιο Καραϊσκάκη. Που πας παλικάρι, ωραίο σαν μύθος κλπ. Αυτό αρχικά το έχει γράψει για το Τσε Γκεβάρα. Και βέβαια καταλαβαίνει ότι αυτό δεν θα περάσει από τη λογοκρισία. Ύμνος στο Τσε Γκεβάρα τώρα. Οπότε το αλλάζει και το κάνει στο Γεώργιο Καραϊσκάκη. Και όταν το ρωτάνε αργότερα για αυτή την αλλαγή, λέει τελικά και καλύτερα ήταν έτσι, να μην σας πω, γιατί μπορεί η μπογιά του Τσε Γκεβάρα να πέρασε, αλλά του Καραϊσκάκη όχι, και το μήνυμα παραμένει το ίδιο. Δηλαδή η αλλαγή που έκανε αυτή για να βολέψει τη λογοκρισία του δίνει μεγαλύτερη διαχρονικότητα. Το μήνυμα παραμένει το ίδιο. Δηλαδή η αλλαγή που έκανε αυτή για να βολέψει τη λογοκρισία του δίνει μεγαλύτερη διαχρονικότητα.

0: τραγούδια τα οποία αφορούν τους φίλους του που έμπλεξαν με ουσίες, τα παιδιά που χάθηκαν, το οποίο είναι ένα συγκλονιστικό τραγούδι.
1: Για τα παιδιά που χάθηκαν στο στοιχειωμένο δάσος.

0: Το πηγάδι στις τρίγκλας τη σπηλιά.
1: Και έχει βέβαια τραγούδια του πανηγυριού, όπως τον Τυρελαδαντά. Τον Τυρελαδαντά θα κάνει τεράστια επιτυχία. Θα τον κάνει γνωστό το Σαββόπουλο στο εξωτερικό. Θα γίνει επανεκτέλεση από τραγουδιστές όπως η Νταλιντά στη Γαλλία και άλλους.

0: και κάποια στιγμή, αν το κατάλαβα καλά, ότι τον ενοχλεί ότι του ζητούν αυτό το τραγούδι μόνο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, γιατί.
2: Είναι το σουξέ.
1: Ακριβώς, είναι το μεγάλο σουξέ. Είναι λιγάκι, άμα δείτε την τριλογία, δηλαδή του μεγάλου συνθέτη, όλοι έχουν και από ένα τραγούδι του πανηγυριού που γίνεται μεγάλο τρίλο στο εξωτερικό. Ο Θοδωράκης έχει το Συρτάκι. Και μάλιστα όταν κυκλοφορεί στο εξωτερικό, τον αποκαλούν πολύ Μίκης Θεοδωράκης King Zorba. Γιατί είναι από την ταινία.
0: Ο Χατζηδάκης έχει τα παιδιά του Πειραιά.
1: Ο Χατζηδάκης έχει τα παιδιά του Πειραιά και ο Σαββόπουλος έχει τον Τυρλανταντά. Είναι η τριλογία του τουρίστα, μπορούμε να την πούμε έτσι. Αλλά είναι ένα τραγούδι του πανηγυριού. Δηλαδή γίνεται χορός, γίνεται χαμός στο ροντέο όταν παίζεται. Και η εικόνα αυτού του κεφιού δεν ταιριάζει με την εικόνα που έχουμε του σκοταδιού τη Χούντα.
0: Σωστά. Είναι και η εικόνα που έχει η Ελλάδα στο εξωτερικό, ότι είναι μια χώρα εξωτική. Αυτά τα τρία τραγούδια.
1: Τότε δημιουργείται, ναι. Η εικόνα, α πούμε, μια ανέμελη χώρα όπου κυκλοφορεί, α πούμε, η αίσθηση της ευτυχίας, της χαλαρότητας, της ζεστασιάς της ανθρώπινης μαζί με τη θάλασσα και τον ήλιο, που σχηματίζει αυτή την εικόνα που θα γίνει ο θρύλος του τουρισμού της εποχής εκείνης.
0: Τώρα έχω κάτι για την κυρία Τριανταφύλλη που θα το δούμε αργότερα βέβαια, αλλά δεν πειράζει, ας το θίξουμε και εδώ. Ποια είναι η εικόνα που έχουν οι ξένοι που επισκέπτονται την Ελλάδα της δικτατορίας? Δεν ξέρω αν έχουν άποψη ευθέως για τη δικτατορία, αλλά για τις συνέπειες της δικτατορίας στη ζωή των ανθρώπων που παρατηρούν, που βλέπουν. Τι λένε?
2: Έχουμε βρει κάποιες μαρτυρίες που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ας πούμε, το πρώτο πράγμα που τους κάνει εντύπωση είναι ότι πωλούνται πάρα πολλά αριστερά βιβλία ή ότι κυκλοφορεί ελεύθερα ο ξένος τύπος. Κάτι που δεν περνάει από το μυαλό μας. Ότι εντάξει, προφανώς ο ελληνικός τύπος λογοκρινόταν, όμως ο ξένος τύπος κυκλοφορεί κανονικά εκείνη την περίοδο στα περίπτερα και διανέμεται κανονικά.
0: Μην το αναλώσετε αυτό, θα το συζητήσουμε την
2: επόμενη
0: Σάββατο.
2: Αυτό που κάνει εντύπωση όμως, αμέσως η σκέψη που κάνουν είναι ότι πώς γίνεται σε ένα δικτατορικό καθεστώς να κυκλοφορούν τόσα πράγματα ελεύθερα. Φυσικά υπάρχει και όλο το χτίσιμο του τουρισμού, οπότε τα βασικά στοιχεία της Ελλάδας δεν έχουν εγκαταληφθεί, δηλαδή τα νησιά. Έχουμε όλο αυτό το μεγάλο κίνημα στην Κρήτη, μην ξεχνάμε με το χυπισμό και τα μάτια, αλλά πάρα πολλοί νέοι έρχονται και ο προορισμός τους καταλήγει εκεί.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί μέσα από τον τουρισμό και ιδιαίτερα τον τουρισμό των νέων και των χίπηδων έρχονται καινούριες ιδέες στην Ελλάδα, γιατί τότε είναι μια εποχή που οι άνθρωποι δεν ταξιδεύουν εύκολα. Υπάρχουν βέβαια οι ταινίες, προβάλλεται το Woodstock στην Ελλάδα, το Φράουλες και με αυτές τις ταινίες που δείχνουν αυτά τα κινήματα του πολέμου του Βιετνάμ κλπ. Πολλές φορές με επεισόδια. Αλλά κυρίως ο μεγάλος διάβλος της επικοινωνίας των ιδεών είναι ο τουρισμός. Διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα που περιγράφει αυτή την εικόνα της εποχής εκείνης και λέει για ένα μικρό μαγαζί, το Folk 17. Λέει, ήταν κάτι μεταξύ μπουάτ, καφενείου και κλαμπ στην Πλάκα. Το όνομά του μαρτυρούσε και το χαρακτήρα του. Το είχαν ανοίξει δύο φίλοι, ένας Έλληνας και ένας Βρετανός, μισός Ινδός και μισός Εγγλέζος. Ο Χιού, που γύριζε τον κόσμο με τη γυναίκα του, την Τζάνετ, πουλώντας χάντρες χειροποίητες, καρφίτσες και χαϊμαλιά. Ερωτευμένοι με την Ελλάδα όπως όλοι οι νέοι που έφταναν με σαγιονάρες και ένα σακίδιο στην πλάτη, γοητευμένοι από την ιστορία της και τα εξωτικά νησιά της. Γνώρισαν τον Δημήτρη και αποφάσισαν να ανοίξουν το πρώτο folk στέκι στην Αθήνα. Από εκεί περνούσαν οι χίπης με τα μακριά μαλλιά, τα λινά φουστάνια, τα πολύχρωμα μαντήλια και τις κιθάρες, κάνοντας μια στάση στο δρόμο για την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου, κατά προτίμηση τα Μάταλα και την Ίω. Και εμείς οι εντόπιοι απολαμβάναμε τα τραγούδια που έφερναν μαζί τους. Από αυτούς ακούγαμε για πρώτη φορά πολλά τραγούδια του Bob

0: Dylan, της Joan Baez, του Phil Oaks και άλλων, κιθάρα, φυσαρμόνικα τραγούδια. Και προσθέτει, και εμείς ψάχναμε για ομοειδεάτες και ομοειδεάτισες. Τα ερωτικά δεν τα σνομπάραμε, αλλά ήταν παρεπόμενα. Ψάχναμε να κάνουμε γνωριμίες με αγόρια και κορίτσια που είχαν τα ίδια με μας μυαλά, άκουγαν τα ίδια τραγούδια, θαύμαζαν τους ίδιους συγγραφείς, μοιράζονταν τις ίδιες ανησυχίες για τον πόλεμο και την ειρήνη, επιθυμούσαν την ίδια ελευθερία που για μας ήταν πολύ πιο περιορισμένη λόγω της κοινωνικής καθυστέρησης αλλά και των περιορισμών του καθεστώτος, αλλά και οι νέοι που έρχονταν από το εξωτερικό, τι λέει τώρα, ακούστε το, αισθάνονταν πιο ελεύθερα στην Ελλάδα. Γιατί αφενός τους ενέπνεε η πανέμορφη φύση, ο λαϊκός πολιτισμός στα χωριά, η σπουδαία ιστορία του τόπου, η φιλικότητα των κατοίκων, και αφετέρου γιατί ξέφευγαν από τους περιορισμούς των δικών τους κοινωνιών και βρίσκονταν με ομόψυχους από όλα τα σημεία του ορίζοντα σε συγκεκριμένα σημεία συνάντησης, όπου σχηματίζονταν πρόσκαιρες αλλά ζεστές παρέες. Επιπλέον η Χούντα απέφευγε να τους παρενοχλεί, όχι μόνο γιατί δεν τους θεωρούσε υπηκόους της, αλλά και γιατί δεν ήθελε να μπλέξει περισσότερο με τις κυβερνήσεις των χωρών προέλευσής τους, μερικές από τις οποίες δεν είχαν καλύτερη γνώμη για το καθεστώς.
1: Συνεπώς, κυρία Τριανταφύλλη, εσείς τεινάζετε τον μύθο στον αέρα.
2: Ναι, γιατί αυτό που δεν συνειδητοποιούμε είναι ποιοι υπάρχουν στη χώρα εκείνη την περίοδο. Δηλαδή, δεν είναι μόνο οι κάτοικοι της Ελλάδας. Διάβασε ο Στάθης πριν το απόσπασμα για τη μίξη αυτή τουριστών που φέρνουν νέες ιδέες, που κινούν τα πράγματα με ένα φρέσκο αέρα, που η έννοια του φρέσκου αέρα μας είναι άγνωστη εκείνη την περίοδο, αλλά στην πραγματικότητα αυτό συμβαίνει, γιατί υπάρχουν νέοι που θέλουν να επικοινωνήσουν με τους άλλους νέους και έτσι δημιουργείται ένας νέος πόρος. Και κάτι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι όλα τα ξένα τραγούδια επίσης κυκλοφορούσαν ελεύθερα, δεν περνάγανε καν προφανώς από την λογοκρισία. Οπότε πάρα πολλά νοήματα και πάρα πολλές ιδέες της ξένης μουσικής, και που φυσικά φέρνανε τάσεις και ιδέες από το Μάη του 68 και όλο αυτό που γινόταν παγκοσμίως στη μουσική, μπαίνουν στην Ελλάδα και επηρεάζουν πάρα πολύ και τα εδώ πράγματα.
1: Αν υπήρχε αυστηρή απαγόρευση με όλη τη σημασία της έννοιας απαγορεύω, δεν θα γινόταν τίποτα πολύ.
0: Όχι. Δηλαδή αυτός είναι ένας μεγάλος μύθος, ότι η Ελλάδα είναι ένα ερμητικά κλειστό σύστημα, απομονωμένο από τον υπόλοιπο
1: ότι
0: κόσμο.
1: Δεν είναι αυτό.
0: Ενώ στην πραγματικότητα δεν ισχύει αυτό. Ναι. Δηλαδή πάνω σε αυτό το μύθο του κλειστού συστήματος, όπου δεν μπαίνουν καινούρια νοήματα, καινούργιες ιδέες, καινούργια μηνύματα, έχει χτιστεί αυτό το αφήγημα ότι δεν αλλάζει τίποτα στην κοινωνία. Ενώ στην κοινωνία γίνεται χαμός. Υπάρχει μία περιγραφή, βγαίνει ένας αντιστασιακός, ο Τάσος Δαρβέρης, από τη φυλακή στη Θεσσαλονίκη, όπου έχει μπει το 68, και βγαίνει μετά από 2 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Ξέρετε τι προσέχει το πρώτο πράγμα που γράφει, που του κάνει εντύπωση? Πόσες γυναίκες στο δρόμο φορούσαν παντελόνια. Δηλαδή, αλλάζει η κοινωνία με ραγδαίους ρυθμούς. Και εμείς την προσεγγίσουμε σήμερα σαν να είναι κάτι το στατικό. Εγώ το περιγράφω αυτό ως το μύθο της ωραίας κοιμωμένης. Η Ελλάδα πάει για ύπνο το 67 και ξυπνάει το 74. Η ίδια και απαράλλαχτη. Ενώ στην πραγματικότητα γίνεται αυτή η κοσμογονία.
2: Δηλαδή αυτό που έχουμε μελετήσει στο βιβλίο είναι στην πραγματικότητα τις δυναμικές που αναπτύσσονται τότε. Που αυτό δεν μας έχει απασχολήσει ποτέ, γιατί σκεφτόμαστε πάντα τα γεγονότα και κυρίως τα πολιτικά γεγονότα. Οι δυναμικές όμως είναι εκεί και είναι πολύ ενεργές και πολύ επιδραστικές και στη σκέψη και στο στοχασμό των ανθρώπων.
1: Όλα όσα περιγράψατε, είτε από την επίσκεψη ή η άνθηση του τουρισμού, με τις ζωές που έχουμε, με τους χίπης, με τα μάταλα, με όλη αυτή την ατμόσφαιρα, με το σιρτάκι, θέλω να πω, όλο αυτό το σκηνικό περιγράφεται από τις ταινίες του παλαιού κινηματογράφου, που θα το δούμε σε αντιδιαστολή στην επόμενη μας συνάντηση, σε σχέση με τον νέο ελληνικό κινηματογράφο που επίσης θα ανθίσει στη χρονική στιγμή.
2: Ναι.
1: Θα δημιουργηθεί, έχετε δίκιο, της δικτατορίας πάντα όμως.
0: Και εδώ νομίζω αξίζει να επισημάνουμε και αυτή τη δυσκολία που υπάρχει στο μυαλό των ανθρώπων, ότι από τη μία έχουμε το καθεστώς και έχουμε και όσους, ας πούμε, αντιτίθεται σε αυτόν, που είναι λίγοι, και όσοι συλλαμβάνονται, βασανίζονται κλπ. Οπότε υπάρχει αυτή η μαυρίλα, και από την άλλη υπάρχει, πώς να το πούμε, ένα χαλήνοτο πανηγύρι που συμβαίνει. Και λέει ο άλλος, είναι δυνατόν να συνυπάρχουν αυτά τα δύο πράγματα? Και η απάντηση είναι ναι, είναι δυνατόν να συνυπάρχουν.
1: Κυρίες και κύριοι, η συνέχεια μετά το διάλειμμα.
3: Σε μια στιγμή ανάβουν τα φώτα και η μουσική μας φέρνει τους μάγους στη σκηνή.

0: τότε τη δική μου θα νιώσεις την ψυχή που κάθε βράδυ γίνεται λατέρνα σε.
1: Αγροτικός ποινοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
2: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
1: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
2: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
1: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
2: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
1: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
2: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
3: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοείο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
4: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοείας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
5: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
6: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
7: Phone Masters.
6: Δεν κρατάει μπαταρία.
7: Phone Masters.
6: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
7: Phone Masters.
6: Τι ακριβώς κάνουν?
7: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
6: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
7: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
7: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
8: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
9: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμά!
8: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
9: Μα έχουν υδραυλικό!
8: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
9: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
2: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
9: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
9: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
9: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
10: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο, στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
11: Νόβα, 9.31.
12: Η ώρα είναι 9.30.
13: Νόβα, 9.31.
14: Κάθε Σάββατο στις 9, ο Άρης Πορτοσάλτε παρουσιάζει το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ο κόσμος και η Ελλάδα» το 2025 στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Sky 100,3.
16: Χορηγός ΔΕΗ.
17: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλό Σάββατο. Όπως έρθετε, είναι η τέταρτη εβδομάδα με την παρουσία γνώριμων σε εσάς πια, του Στάθη Καλύβα και της Νατάσας Τριανταφύλη, στην περιγραφή του εμβληματικού βιβλίου τους, του βιβλίου που συνέγραψαν, αφού έκαναν μια εμπεριστατωμένη μελέτη στην περίοδο της δικτατορίας για να καταγράψουν την άνθηση του πολιτισμού, και αυτό το βιβλίο με τον τίτλο Big Bang 1970-1973 μπορείτε να το βρείτε στις προθήκες των βιβλιοπωλείων, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
18: Και αν δεν το βρείτε στις προθήκες, είναι πιο μέσα. Να το
17: είναι
18: ζητήσετε.
17: Πιο μέσα, να το ζητήσετε, σωστά. Και όπως είπαμε σε προγενέστερες συναντήσεις μας, κυρίες και κύριοι, διαβάζετε ανεξαρτήτως σειράς από όποιο σημείο σας κάνει εντύπωση. Πρώτα απ' όλα, γιατί παρουσιάζονται 10+1 πρόσωπα, όλα αυτά τα σημαντικά πρόσωπα της μουσικής, οπότε υπάρχουν μέσα βιογραφικά στοιχεία. Ένα βιβλίο ιστορίας, μόνο που γράφτηκε με τρόπο ανάλαφρο. Δεν θα σας πιέσει και οι διαπιστώσεις, οι αντιλήψεις, οι γνώμες των δύο συγγραφέων δεν κουράζουν. Δεν θα απασχοληθεί το μυαλό σας. Είναι σαν να δείτε μία σειρά τηλεοπτική, μια που έχουμε θυστεί τώρα. Ξέρετε, έχει πει ο Θάνος Βερέμης ότι η λογοτεχνία της εποχής είναι οι σειρές στις πλατφόρμες. Είναι ωραία τάκα, είναι ωραία σκέψη. Λοιπόν, κάτι τέτοιο κάντε το ανάποδα και δείτε μία σειρά γραμμένη σε ένα βιβλίο.
19: Αυτό που λέτε είναι πολύ συνεπές με κάτι που σκεφτόμουν λίγο πριν, ότι πάρα πολλοί πρωταγωνιστές της εποχής εκείνης έχουν και πάρα πολύ μεγάλο δραματολογικό ενδιαφέρον, για να μιλήσω και από την σκηνοθετική πλευρά, γιατί είναι φοβερό σημείο το να έχεις φύγει από την Ελλάδα, όπως ο Διονύσης Σαββόπουλος που αναφέραμε πριν, και να αποφασίσεις να επιστρέψεις μέσα σε μια δικτατορία. Δηλαδή, εκτός από κάτι πολύ πρακτικό, εντάξει, δεν νομίζω ότι ήταν μόνο το πρακτικό κομμάτι, υπάρχει και ένα άλλο κίνητρο. Δηλαδή, για ποιο λόγο γυρίσαν τόσοι καλλιτέχνες πίσω? Είχαν φύγει αρκετοί στην αρχή.
18: Ο Λοΐζος, η Μαρίζα Κοχ,
17: ο Αγγελόπουλος,
19: ο Μαρκόπουλος, όλοι. Είχαν φύγει. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το επεξεργαζόμαστε άμεσα στο βιβλίο σαν σκέψη, αλλά εκ του αποτελέσματος έχει τρομερό ενδιαφέρον. Και αποφασίζουν να γυρίσουν και να δημιουργήσουν, όχι να μείνουν σιωπηλοί.
17: Και το πιο σημαντικό για το βιβλίο, και εδώ κλείνω, είναι ότι εμείς που είμαστε οι εκδρομείς του 60, αστείευαμε πέριξ των 60, είναι βέβαιο ότι θα ανακαλύψετε, κυρίες και κύριοι, κομμάτια του εαυτού σας από την πρώτη σας νεότητα ή από τη δεύτερη νεότητα να περιγράφονται μέσα σε αυτό το βιβλίο. Κάτι λέγατε όμως, κύριε Καλύβα, προηγουμένως, και θέλω ένα όνομα το οποίο δεν το έχουμε πιάσει καθόλου έως σήμερα. Είναι του Αλέκου Παναγούλη. Δηλαδή, από τη μια έχουμε, λέτε, αυτή την έκρηξη, αλλά ταυτοχρόνως κάποιοι άνθρωποι βασανίζονται, κάποιοι άνθρωποι αντιδρούν, ενεργούν εναντίον του καθεστώτος. Ένας από αυτούς είναι ο Αλέκος Παναγούλης, ο άλλος είναι ο Μουστακλής, ο οποίος με τη ζωή του πια, όπως και άλλοι άνθρωποι, αλλά είναι τα πιο εμβληματικά πρόσωπα, ναι, πάνω στα οποία ασκείται όλη αυτή η βία του καθεστώτος,
18: ναι,
17: με την ΕΑΤΕ και τα σχετικά.
18: Ο Παναγούλης είναι ένας άνθρωπος, πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα, ηρωική θα έλεγε κανένας προσωπικότητα, που επιχειρεί να δολοφονήσει τον Παπαδόπουλο. Μόνος του ουσιαστικά, έχει και έναν συνεργάτη, αλλά δεν βρίσκεται σε κόμμα, δεν είναι σε οργάνωση. Είναι έτσι μια, θα έλεγα, ιδιαίτερη προσωπικότητα. Συλλαμβάνεται, βασανίζεται, ταλαιπωρείται. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι θα φεθεί ελεύθερος στη φιλελευθερωποίηση του καθεστώτος το 1973. Όπως και πολλοί άλλοι που δρούν μόνοι τους. Και το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ακόμα και η εξέγερση του Πολυτεχνείου, που είναι μια μαζική εξέγερση, είναι μια εξέγερση που δημιουργείται από τα κάτω. Και μάλιστα παρά την αντίθεση, το ΚΚΕ δεν ήθελε να γίνει, όπως είναι πολύ γνωστό, με την καταγγελία περί προβοκατόρων.
17: Και για την καθαρότητα των αντιδρόντων.
18: Ακριβώς. Οπότε όλο αυτό το στοιχείο.
17: Την ιδεολογική δηλαδή, της, και την πρόληψη
18: της αντίστασης που περιγράφουμε λιγάκι στο βιβλίο, έχει και αυτό μια ομοιότητα με το Big Bang, με την έννοια του ότι δεν είναι κομματικά καθοδηγούμενο. Είναι αυθόρμητο. Δηλαδή το Big Bang, το πολιτιστικό, όπως και η αντίσταση στον βαθμό που συμβαίνει, είναι αυθόρμητα φαινόμενα, γιατί τα κόμματα έχουν χάσει την εξουσία του να επηρεάζουν τα πράγματα. Είναι αδύναμα την εποχή εκείνη. Και αυτό ανοίγει ένα μεγάλο περιθώριο, κυρίως σε νέους, οι οποίοι δεν είναι μέσα στις κομματικές ιεραρχίες, να πάρουν πρωτοβουλίες. Σε μια χώρα που, να μην το ξεχνάμε, η Ελλάδα ήταν τότε μια γεροντοκρατική χώρα, όπου το να είσαι νέος ήταν να είσαι πίσω, να περιμένεις τη σειρά σου, να μην έχεις και πολύ αέρα. Αυτό στο βαθμό που το εκπροσωπούν και η Χούντα από τη μία και τα κόμματα από την άλλη, ανοίγει αυτό το μεγάλο περιθώριο, το οποίο βλέπουμε εμείς στο πολιτιστικό κομμάτι, το οποίο είναι και η έκφραση της κοινωνίας της εποχής εκείνης, το πόσο χώρο δίνει στους νέους. Δεν το ταυτίζουμε με την εποχή εκείνη, αλλά είναι ένα παράδειγμα του πώς οι δυναμικές είναι παράδοξες και παράγουν αποτελέσματα τα οποία είναι αντίθετα από αυτά που ενδεχομένως σκοπεύουν ή είναι η πρόθεσή τους.
17: Λοιπόν, στα πρόσωπα τα οποία βιογραφούνται είναι και ο ποιητής στιχουργός Λευτέρης Παπαδόπουλος, τον οποίον μάλιστα μας τον τοποθετείτε, κάνετε την εισαγωγή για την παρουσίασή του, με ένα άρθρο στο περιοδικό Αντί. Είμαστε στο Μάρτιο του 1972, όπου
18: ο Λευτέρης Παπαδόπουλος
17: παραπονείται ότι ο Θοδωράκης και ο Χατζηδάκης, όπως υποστηρίζει, δημιούργησαν ένα τραγούδι ρωμαϊκό γνήσιο ρωμαλαίο, στηριγμένο στο ρεμπέτικο, που μιλούσε για τη γειτονιά, για τα αντικογαμένα αδέλφια, για το ψωμί, την αγάπη κτλ. Αλλά στο μεταξύ έρχεται ένα άλλο τραγούδι το οποίο ανατρέπει αυτή τη λεβεντοσύνη του λαϊκού τραγουδιού.
18: Ο Παπαδόπουλος είχε ένα φόβο,
17: ναι,
18: ότι μπορεί, ας πούμε, η κληρονομιά του Χατζηδάκη και Θοδωράκη να χαθεί. Και να χαθεί γιατί έχει εμφανιστεί βασικά ο Τόλης Βοσκόπουλος με τη Μαρινέλα, που εκπροσωπούν το λεγόμενο ελαφρολαϊκό τραγούδι, για το οποίο θα πούμε κάποια πράγματα, και το οποίο ο Παπαδόπουλος το περιφρονεί ως, ας πούμε, δεύτερο τραγούδι.
17: Ναι, αλλά θα διαπρέψει ο ίδιος ως στιχουργός τραγουδιών που τραγουδήθηκαν σε αυτό το πλαίσιο του ελαφρολαϊκού ονομαζόμενου.
18: Ο ίδιος, πιστεύω, ενώ είναι καλοπροαίρετος, κάνει δύο σφάλματα. Το πρώτο είναι υποτιμά τη δική του συμμετοχή και το πόσο σημαντική είναι, και μπορούμε να το δούμε και ποσοτικά, γιατί καθίσαμε και μετρήσαμε με διάφορους τρόπους τα τραγούδια που έχει βγάλει. Και αυτό που βρήκαμε είναι ότι, σύμφωνα με διάφορα κριτήρια, για παράδειγμα, ο ίδιος το 2006 έβγαλε ένα βιβλίο που λέγεται «Τα τραγούδια γράφουν την ιστορία τους», στο οποίο ανθολογεί τα 300 του τραγούδια, 300 τεράστιος αριθμός, έχει γράψει πολύ περισσότερα, αλλά τα 300 που ξεχωρίζει.
17: Σουξέ. Τα 300 είναι σουξέ.
18: Όχι μόνο σουξέ, αυτά που του αρέσουν του ίδιου, που θεωρεί τα καλύτερά του. Λοιπόν, τι βρήκαμε άμα δούμε το διάστημα στο οποίο έχουν γραφτεί? Το 36%, δηλαδή σχεδόν 40, 4 στα 10 έχουν γραφτεί στο διάστημα της δικτατορίας. Μία περίοδος που καλύπτει μόνο το 16% της στιχουργικής του δραστηριότητας. Ενώ δηλαδή έχουμε πολύ μικρό διάστημα, γράφονται αναλογικά πολύ περισσότερα τραγούδια. Αν επικεντρωθεί μάλιστα κάποιος στις διαχρονικές επιτυχίες του Παπαδόπουλου, θα διαπιστώσει πως οι περισσότερες ουσιαστικά γράφονται στην περίοδο που φτάνει μέχρι το 1974. Όταν εμφανίστηκε στην εκπομπή του Νίκου Πορτοκάλογλου το μουσικό κουτί ο Παπαδόπουλος και διαλέξανε ποια τραγούδια θα παιχτούν, από τα 16 τραγούδια που παίχτηκαν τότε, τα 10 που παίχτηκαν, δηλαδή το 62%, είναι τραγούδια της περίοδου εκείνης. Και το 50% τη διετία 70-72. Είναι τρομερές οι επιτυχίες που κάνει εκείνη την εποχή και με τον Μάνο Λοΐζο και βέβαια με τον Πλέσα, με τον Μίμη Πλέσα. Να ξεκινήσουμε καταρχάς με τον Δρόμο. Έτσι. Είναι ένας εμβληματικός δίσκος, θεωρείται ο πιο εμπορικός της ελληνικής δισκογραφίας, που βγαίνει το 69.
17: Τον υμνή και ο Μάκης Μάτσας.
18: Ναι, ακριβώς.
19: Και γίνεται και παράσταση επίσης ο Δρόμος. Ναι.

0: Το 68 βγαίνει ο σταθμός του Μάνου Λοΐζου, που ως τότε δεν ήταν γνωστός συνθέτης, και είναι ο πρώτος δίσκος της νέας εταιρείας Μήνος Μάτσας και Υιός, με στο εξώφυλλο τον Μάνο Λοΐζο. Αυτό είναι συγκλονιστική.
1: Ότι προβάλλεται ο συνθέτης.
0: Προβάλλεται ο συνθέτης και ο δίσκος είναι ολόκληρος, ένας δίσκος γύρω από το συνθέτη. Δεν είναι φτιαγμένος γύρω από τον τραγουδιστή. Στο οποίο έχουμε μεγάλες επιτυχίες μέσα, οι οποίες είναι διαχρονικές επιτυχίες, όπου έχουμε τραγούδια όπως το Δελφίνι Δελφινάκι, το οποίο κατηγορείται από κάποιους ως πολύ
2: ανάλαφρο.
0: Ανάλαφρο τραγούδι και χαρούμενο.
1: Δεν ταιριάζει με την αγωνιστικότητα της αντίστασης στη δικτατορία.
0: Ναι. Αυτό είναι ο Μάνος Λοΐζος, έτσι. Ναι. Δεν είναι οποιοδήποτε.
1: Και στιγουργός ο Λευτέρης Παπαδόπουλος.
0: Ακριβώς, το παλιό ρολόι, η δουλειά κάνει.

έχουμε πολύ σημαντικά τραγούδια. Το 70 ο Παπαδόπουλος βγάζει το Σαββατόβραδο με τον Γιάννη Σπανό και ερμηνευτές Σταμάτη Κόκοτα, Βίκη Μοσχολιού και Μανώλη Μητσιά. Τραγούδια. Πες πως μ' αντάμωσες. Ο Τρελός. Τα χέρια.

0: Μετά βγάζει τις μέρες του καλοκαιριού, εμφανίζεται στις θαλασσογραφίες που είναι η επόμενη συνεργασία του με τον Μάνο Λοΐζο για πρώτη φορά ο Γιώργος Νταλάρας. Και εκεί έχουμε τραγούδια όπως η Τζαμάικα, η Γοργόνα, στην Απάνω Γειτονίτσα, σε Βάχο Θαλασσινός, τα 10 Παλικάρια. Τεράστιες επιτυχίες. Δηλαδή είναι τραγούδια που άμα ρωτήσουμε τον οποιοδήποτε σε μια ταβέρνα, μια Κυριακή, θα τα ξέρει και θα τα τραγουδήσει.
1: 10

0: φώναγε.
1: Αυτά, κυρία Τριανταφύλλη, συγκροτούν την κατηγορία ελαφρολαϊκό. Και τι είναι το ελαφρολαϊκό?
2: Όχι, αυτά δεν είναι ελαφρολαϊκά. Αυτά θα λέγαμε είναι τραγούδια έντεχνα, αλλά πιο ελαφρά.
1: Μιλόγια.
2: Μιλόγια.
1: Μάλιστα.
2: Τι είναι το ελαφρολαϊκό? Το ελαφρολαϊκό είναι ένα ελαφρύ τραγούδι στο οποίο προστίθεται το μπουζούκι. Αυτά είναι τα τραγούδια στα οποία ειδικεύεται το περίφημο δίδυμο ο Γιώργος Κατσαρός, ο συνθέτης και ο Πυθαγόρας. Και αυτά είναι τραγούδια όπως το «Ο Σταμούλης Ολοχίες», «Πάμε για ύπνο Κατερίνα»,
1: «Κυρα Γιώργενα».
2: Η κυρία Γιώργενα, δηλαδή τραγούδια πολύ ευχάριστα και ζωντανά που δεν έχουν ενδεχομένως την ποιότητα, θα μπορούσε να πει κανένας. Εγώ δεν το λέω, αλλά θα μπορούσε να πει κανένας που έχουν τα πιο έντεχνα τραγούδια. Αλλά είναι, θα έλεγα, εξαιρετικά ποιοτικά και πάρα πολύ επιδραστικά και διαχρονικά.

0: Ακόμα και του Βοσκόπουλου τα τραγούδια που δεν αρέσουν στην Νατάσα. Όπως η αγωνία. Ας είμαστε ρεαλιστέ, τι κι αν υπήρξαμε ραστέ. Είναι τραγούδια τα οποία έχουν μια διαχρονικότητα.
1: Νομίζω του Παπαδόπουλου με το Λοΐζιο και όλη την κατηγορία του Παπαδόπουλου σήμερα με τα σημερινά δεδομένα θα τη λέγαμε κάπως σαν έντεχνο, ας πούμε, κάπου ναι. Εκεί μέσα θα ήταν. Δεν μπορούμε να το κατηγοριοποιήσουμε και ακριβώς, αλλά προς τα εκεί θα ήταν.
2: Θα σας διαβάσω τώρα κάτι, κυρίες και κύριοι, το οποίο δημοσιεύεται στη σελίδα 534 και 535.
0: Εδώ θυμίζουμε το Ζαμπέτα που κάνει το τραγούδι, το περίφημο σελίδα, τάδε.
2: Σωστά,
0: συγγραμμήτα.
2: Αλλά πρέπει να υπεράσει και ο Ζαμπέτας από παρουσία ενώ.
0: Όλοι περνάνε. Yeah. Όλοι, δεν λείπει yeah. κανένας. Αυτό yeah. είναι το εντυπωσιακό.
2: Λοιπόν, αφηγείται η Ντέλα Ρουφογάλη, τότε σύζυγος του Μιχάλη Ρουφογάλη. Ποιος είναι ο Ρουφογάλης? Είναι ο αρχηγός της ΚΙΠ, κυρίες και κύριοι. Έμπιστος του Παπαδόπουλου. Είμαστε αυτά τα χρόνια λοιπόν της δικτατορίας και η Ντέλα Ρουφογάλη αφηγείται, ανοίγουν εισαγωγικά. Στην καθημερινή μας ζωή ο Μιχάλης, δηλαδή ο Ρουφογάλης, ο σύζυγός της, πηγαίνει αργά στο γραφείο, γυρίζει αργά, κοιμάται λίγο και τα βράδια βγαίνουμε με μικρές παρέες σε ταβερνάκια ή πάμε στα μπουζούκια. Εκεί, στα μπουζούκια, οι μαγαζάτορες, τα γκαρσόνια και οι καλλιτέχνες τον υποδέχονται με εμφανή χαρά. Πετάει λουλούδια, ξοδεύει χρήματα, ο Ρουφογάλης, και ζητά να τραγουδήσουν απαγορευμένα τραγούδια του Θεοδωράκη. Δεν μπορώ να καταλάβω, συνεχίζει η Ντέλα Ρουφογάλη, αν θέλει να αποδείξει ότι είναι παράνο του νόμου ή ότι η επταετία δεν είναι τελικά και τόσο αυστηρή. Σίγουρα πάντως αυτό του δίνει δύναμη, έγκλη και τον κάνει δημοφιλή. Μαζί τους αυτές τις νυχτερινές εξόδους γνώρισα τη Μαρινέλα, τη Λίσσα Διαμάντη και στα πρώτα τους βήματα τον Γιάννη Πάριο, την Άννα Βύση, τον Γιώργο Νταλάρα και την Χαρούλα Αλεξίου. Η καλύτερη μου ανάμνηση, συνεχίζει η Ρουφογάλη, ήταν από μία βραδιά στην Εράιδα που ο Μιχάλης ζήτησε από τον Πιθηκότσι να τραγουδήσει κομμάτια του Θεοδωράκη. Εκείνο το βράδυ ο Σερ τραγούδησε με τρία λαρίγκια. Ξεκίνησε με τη Φτωχολογιά, κατέληξε να τραγουδά αντιστασιακά τραγούδια. Ο κόσμος ζητοκράβγαζε και ο Ρουφογάλης παρακολουθούσε με ένα ελαφρύ χαμόγελο. Εγώ είχα χαθεί κάτω από ένα βουνό από λουλούδια.
0: Είναι σουρεαλιστική η περιγραφή.
2: Εξαίσια περιγραφή, με συγχωρείτε.
1: Είναι,
2: δηλαδή.
1: Γιατί παρότι δημιουργεί μια μηχανία, δεν μπορούμε να το κρύψουμε. Δηλαδή, όταν το πρώτο διαβάζεις, δεν μπορείς να καταλάβεις τώρα είναι αλήθεια, είναι ψέμα. Τι είναι αυτό
2: το. Είναι το μοναδικό σημείο που προκαλείται αμηχανία από το βιβλίο σας, κυρία Τριανταφύλλη.
1: Ισχύει, αλλά.
2: Είναι απλώς είναι πολύ χαρακτηριστικό. Πάρα πολύ χαρακτηριστικό.
1: Γιατί εξηγεί τη δύναμη της καθημερινότητας. Δηλαδή, η καθημερινότητα δεν είναι ποτέ, όπως ξαναείπαμε εδώ στη συζήτησή μας, ασπρόμαυρη και οι άνθρωποι με τα κίνητρά τους δεν είναι ποτέ τόσο ξεκάθαρα. Και αυτό έχει το τρομακτικό ενδιαφέρον, οι αντίθετες δυναμικές.
2: Πολύ ωραία όλα αυτά, αλλά μπορούμε να δούμε και τι λέει ο Ελληνιάδης, τον οποίον έχετε επικαλεστεί πολλές φορές στο βιβλίο σας.
0: Είναι ένας από αυτούς τους ανθρώπους.
2: Μεγάλος ερευνητής και αυτός, και καταγραφέας μάλλον.
0: Ναι, αλλά αυτός είναι εκείνη τη στιγμή ένας, ας πούμε, σαν μουσικός παραγωγός και ιμπρεσάριος, δουλεύει στη Λύρα και είναι από τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτό το πολύ δημιουργικό γίγνεσθε, χωρίς οι ίδιοι να είναι γνωστοί, γιατί δεν είναι καλλιτέχνης.
2: Να προσθέσω και τον Φαλιρέα, που επίσης περνάει από το βιβλίο σας.
0: Είναι από τα πρόσωπα εκείνα, όπως ο Τάσος Φαλιρέας και διάφοροι άλλοι, που είναι από τους ανθρώπους που δημιουργούν το Big Bang από πίσω από τη σκηνή. Πάρα πολύ σημαντικά πρόσωπα. Και τα ξέρουμε γιατί καταγράφουν στις δικές τους αφηγήσεις το τι συμβαίνει την εποχή εκείνη.
2: Η Όλγα Μπακομάρου έχει χρησιμοποιηθεί πολύ από τα αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις της.
0: Η οποία είναι δημοσιογράφος τότε στη Γυναίκα, που η Γυναίκα πρέπει να το πούμε είναι πολύ σημαντικό
2: πρωτοπόρο
0: περιοδικό. Ακριβώς.
2: Ναι, ναι. Τα Επίκαιρα νομίζω τα χρησιμοποιείται, που είναι ένα περιοδικό της εποχής.
0: Ακριβώς.
1: Και τις εικόνες και ο Ταχυδρόμος βγαίνουν ναι. πολλά
2: παρά,
1: περιοδικά.
2: Λέτε κάπου ότι δίνεται έμφαση στα περιοδικά αυτά που κάνουν την αντίσταση, αλλά υπάρχουν και τα mainstream περιοδικά, όπως αυτά που απαριθμίσαμε τώρα.
1: Και τα οποία φιλοξενούν.
2: Ο Ταχυδρόμος, ας πούμε, το βασικό, έτσι δεν είναι.
1: Και
2: δεν
1: τα
2: έχει φτιαχτεί
1: πολύ...
2: από τότε.
1: Και τα οποία φιλοξενούν και πολύ ενδιαφέροντα θέματα, ίσως θέματα που τα σημερινά αντίστοιχα περιοδικά δεν θα πλησιάζαν. Δηλαδή έχουν.
2: Χάθηκαν αυτά τα περιοδικά, με συγχωρείτε. Ναι, και ναι. Οι εικόνες της Βλάχου.
0: Οι εικόνες σταμάτησαν πριν τη δικτατορία.
2: Πριν τη δικτατορία, αλλά.
0: Ο Ταχυδρόμος γνωρίζει μια τεράστια εκδοτική επιτυχία την εποχή εκείνη και τα Επίκαιρα. Τα Επίκαιρα βγαίνουν από τον Πάπυρο, ο οποίος είναι πολύ μεγάλος εκδοτικός οίκος της εποχής, που βγάζει τότε και τα Βίπερ, τα βιβλία τσέπης για τα οποία θα πούμε όταν θα μιλήσουμε για τα εκδοτικά. Τότε ξεκινάει και τα λεγόμενα περιοδικά του lifestyle, οι τέσσερις τροχοί του Καβαθά, το ήχος και
2: περιοδικός
0: εικόνα.
2: Περιοδικός τύπος, ναι, ναι.
0: Ξεκινάνε ναι. τότε. Ναι. Όπως και γνωρίζει πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη διαφήμιση. Θέλω να πω ότι είναι μια εποχή οικονομικά τόσο δυναμική που επιτρέπει πάρα πολλές πρωτοβουλίες.
2: Αλλά στην μεταξύ της δεκαετία του 80 χάθηκαν τα περιοδικά τα πολιτικού περιεχομένου σε εισαγωγικά ποικίλης ύλης. Που είχανε...
0: Και αυτά, κάποια από αυτά ξεκινούν τότε. Ας πούμε το περιοδικό Προσανατολισμή του Γιάννη Τζανετάκου ξεκινάει τότε με μια κριτική στάση. Το Αντί βγάζει το πρώτο του τεύχος, το οποίο είναι τόσο ας πούμε ριζοσπαστικό.
2: Στοχαστής, ας πούμε, είναι άλλο.
0: Στοχαστής θα βγει αργότερα. Το Αντί το πρώτο τεύχος θα κατασκευθεί, γιατί παρά είναι ας πούμε ριζοσπαστικό για την εποχή, αλλά βγαίνουν και πολύ εξειδικευμένα περιοδικά, λογοτεχνικά περιοδικά. Η Συνέχεια Φερρυππίν, πολύ γνωστό εμβληματικό περιοδικό της λογοτεχνίας της εποχής.
2: Ωραία, αλλά για να πάμε σας πίσω. Παρέσει, τώρα, σας παρέσει, ναι. Γιατί αυτά θα τα πούμε αργότερα. Για να δούμε λίγο τι λέει ο Ελληνιάδης εκείνη την εποχή. Γιατί λέει το εξής: οι νέοι από τις γειτονιές δεν ήξεραν καλά-καλά αγγλικά, δεν είχαν ταξιδέψει έξω από την Ελλάδα, δεν είχαν λεφτά για οδεία, αλλά είχαν μια μεγάλη εσωτερική ανάγκη που τους οθούσε να ανοίξουν τα φτερά τους και να πετάξουν ψηλά και ελεύθερα. Κόντρα στο συντηρητικό κλίμα το οποίο καλλιεργούσε η στρατιωτική δικτατορία. Να τώρα εδώ έχουμε μια αναφορά ότι δεν όλο αυτό που λέτε χαρά της και η έκρηξη είναι.
1: Και η άλλη πραγματικότητα.
2: Και η άλλη πραγματικότητα. Έτσι, στην ίδια φάση
0: την
2: είμαστε.
0: Την οποία τη γνωρίζουμε. Αυτό είναι. Ενώ την πραγματικότητα του Big Bang δεν τη γνωρίζαμε μέχρι τώρα.
2: Ωραία, πολύ ωραίος αντίλογος. Η οποία σε αυτό το συντηρητικό κλίμα λοιπόν προσπαθούσε να βάλει την επιθυμία για ζωή σε γύψο, η Χούντα, κόντρα και στην αστυνομία που κυνηγούσε όσους είχαν μακριά μαλλιά, τη λογοκρισία που έκοβε τα τραγούδια και τις ταινίες που αγαπούσε η νεολαία, τις εφημερίδες, τα περιοδικά που σατηρίζαν ή συκοφαντούσαν κάθε έναν που άφηνε φαβορίτες και κάθε μία που φορούσε μίνι φούστα και see-through μπλουζάκι.
0: Τα οποία όμως τελικά επικρατούν. Δηλαδή το μακρύ μαλλί και η μίνι φούστα είναι μια πραγματικότητα, θα έλεγα, μετά το 72. Άμα δει κανένα σκηνές από Επίκαιρα που δείχνουν ας πούμε το Σύνταγμα ή άλλες ας πούμε σκηνές από την Αθήνα, θα δει αυτή την εμφάνιση. Και βέβαια άμα δει και, για να πάμε πίσω στα περιοδικά, το Φαντάζιο που καλύπτει τη μουσική σκηνή, έχει τα συγκροτήματα ροκ του Σόκρατες, τους έχει πρώτο σέλιδο. Εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον η περίπτωση της Μαρίζα Κοχ, που είναι και αυτή κάπως ξεχασμένη σήμερα, η οποία ήταν στην πρωτοπορία της εποχής. Γυρίζει και αυτή από το Λονδίνο, που είχε πάει το πρώτο διάστημα της δικτατορίας, και που όπως λέει χαρακτηριστικά έφυγα με Τσιτσάνη και γύρισα με Τζάνις Τζόπλιν, και φέρνει τα ακούσματά της πίσω, συνεργάζεται με τον Σαββόπουλο, εμφανίζεται στο Ροντέο και ξεκινάει να λέει δημοτικά τραγούδια με τον ήχο των Κρουστών. Και φτιάχνει ένα fusion, θα το λέγαμε σήμερα, όπου βάζει τα δημοτικά με ηλεκτρικό ήχο. Και ενώ τα δημοτικά τότε τα χρησιμοποιεί η Χούντα, είναι τα τσάμικα που χορεύει ο Παπαδόπουλος στα στρατόπεδα κλπ. Και έχουν αυτό το στοιχείο του παλαιακού, τους δίνει ένα καινούριο αέρα, όπως και ο Σαββόπουλος στα δικά του τραγούδια που βάζει το βαλκανικό στοιχείο, το στοιχείο του παραδοσιακού τραγουδιού. Και η Δόμνα Σαμίου, που είναι από τις μεγάλες φιγούρες της παραδοσιακής μουσικής, παθαίνει κυριολεκτικά την πλάκα της όταν βλέπει τη νεολαία, τους χίπηδες, να εκστασιάζονται με τα παραδοσιακά τραγούδια. Είχαμε συναντήσει τη Μαρίζα Κοχ και μας είπε μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, που μετά την επιτυχία που έκανε το Περιβόλι του Τρελού το 69, ο Σαββόπουλος του προτείνανε να κατέβει στα Δειλινά το καλοκαίρι, να παίξει στη μεγάλη πίστα. Και λέει, κατεβαίνει εκεί μαζί με τη Μαρίζα Κοχ και το συγκρότημά του, και μάλιστα η Μαρίζα του είχε δώσει την κιθάρα της, λέει, και εκεί που αρχίζει να τραγουδάει, έρχεται, λέει, μια λουλουδού και του αδειάζει ένα καλάθι με λουλούδια στο κεφάλι, λέει. Ο Σαββόπουλος έπαθε την πλάκα του, σταμάτησε να τραγουδάει. Και έρχεται, λέει, μια δεύτερη λουλουδού, του πετάει και ένα δεύτερο καλάθι, και εκεί, λέει, αρπάζει την κιθάρα μου, τον πιάνει αμόκ και αρχίζει να γυρίζει γύρω-γύρω στην πίστα, χτυπώντας την στο πάτωμα. Και την κατέστρεψε, λέει, την κιθάρα μου, δεν έμειναν ούτε οι χορδές. Δηλαδή κατάλαβε ο Σαββόπουλος ότι δεν είναι για μένα αυτό το περιβάλλον, αλλά δείχνει και αυτό το περιστατικό το πόσο όλα αυτά τα πράγματα διαμορφώνονταν τότε. Δεν ήταν οι εικόνες του τι είναι ταιριαστό σε ένα μέρος, τι δεν είναι σε ένα άλλο. Δεν είχαν αποκτήσει τα νοήματα που απέκτησαν αργότερα. Ήταν αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα εποχή του πειραματισμού.
2: Εμένα επίσης μου αρέσει, θα το πούμε εδώ, αυτό το αφήνω για τους αναγνώστες του βιβλίου, το θάρρος με το οποίο η Μαρίζα Κοχ μιλάει για τον εαυτό της, την οικογένειά της, τον πατέρα της κτλ. Είχα μια άλλη αίσθηση από πού προέρχεται το επώνυμο.
0: Μιλάει τότε και μιλάει ξαφνιάστηκα... στα περιοδικά της εποχής, και αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι εκείνη την εποχή η Μαρίζα Κοχ είναι αστέρι. Ο πρώτος της δίσκος, ο Αραμπάς, είναι ο πρώτος χρυσός δίσκος στην Ελλάδα όταν καθιερώνεται ο θεσμός. Είναι στα εξώφυλλα των περιοδικών, έχει θαυμαστές, δηλαδή έχει τρομερή απήχηση και εκφράζει ένα καινούριο πράγμα. Εμφανίζεται με δικά της φορέματα που τα ράβει η ίδια στο μοντέλο των Ινδικών, με χαϊμαλιά, με το μακρύ ξανθομαλί, είναι η εικόνα αυτής της χίπισσας που δεν μοιάζει καν Ελληνίδα, γιατί είναι ξανθιά και έχει αυτά τα πανέμορφα μάτια και εξηγεί γιατί δεν μοιάζει με Ελληνίδα, που αυτό είναι το τρομερό στοιχείο στην προσωπική της ζωή.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Τριανταφύλη, κύριε Καλύβα. Το ραντεβού μας, κυρίες και κύριοι, με το ίδιο θέμα από το Big Bang της τετραετίας 1970-1973, το άλλο Σάββατο στις 9 το πρωί. Καλημέρα σας.

Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
5: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
6: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
7: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
6: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
7: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
7: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
6: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
7: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
9: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
10: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66-566.
11: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
12: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
13: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
12: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
13: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
12: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
13: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
12: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
14: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
15: 931. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. delta360.gr.
17: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Ό,τι

0: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
1: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
0: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
1: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
2: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
5: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81-130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
6: Nova 9.31.
7: Η ώρα είναι 10.30.
8: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
9: Nova 931.
6: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
9: Nova Radio. News Today.

0: διαδρομικά. www.novaradio.gr novaradio.gr.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

αλλάζουν οι ώρες, να είναι μεγάλες ανηφόρες, σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω

0: Nova 931.
1: Μου είπες πως η σχέση αυτή είναι λεωφορείο, πως δεν θα πήγαινε μακριά.

0: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
1: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
0: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
1: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
2: Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 931.
2: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
3: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μερέντα παυλίδι 360 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 1,99. Και 570 γραμμάρια τώρα μόνο 2,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
5: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
5: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
6: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410 811 30 6984 61 37 95.
5: Ποιος είναι?
7: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
7: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410 22 752. Για την Κομωτινή, 25310 33 576.
5: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
3: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μερέντα παυλίδι 360 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 1,99. Και 570 γραμμάρια τώρα μόνο 2,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκη.
0: Νόβα 931.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: που το δρόμο πάντα ξέρει και το πιάνω.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 11.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
1: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση και experts
1: και masters.
2: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
1: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
1: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
3: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
4: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
5: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το Κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210 6980 772.

0: 931.
1: Τον πρώτο χρόνο ήμουνα άγιο παιδί στρωμένο. Το δεύτερο με γέλασε μια πλάνα αγκαλιά. Το τρίτο ξημερωθήκα

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 12.
4: Νόβα 9:31.
5: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
6: Phone Masters.
5: Δεν κρατάει μπαταρία.
6: Phone Masters.
5: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
6: Phone Masters.
5: Τι ακριβώς κάνουν?
6: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
5: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
6: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
5: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
6: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
8: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
8: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
7: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
9: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
10: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
11: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
12: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
11: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
12: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
11: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
13: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
14: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
13: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
14: Μα έχουν υδραυλικό!
13: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
14: Μα αυτή δεν είναι η ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
1: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
14: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
14: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
14: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
15: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
16: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
15: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
16: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
15: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
16: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
15: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
16: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
1: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
16: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
17: Ρυθμός
18: ή χαλάρωση.
17: Βουτιές
18: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
17: Στο μπαρ
18: ή στην άμμο.
17: Παραλία
18: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
17: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
18: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
17: The Beach Bar West Side.
18: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
17: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
19: Και τώρα, ακούστε το Μάνο Βουλαρίνο σε μια εκπομπή χωρίς συγκεκριμένο περιεχόμενο και ιρμό, όπως ακριβώς και ο ίδιος αδικεί όσους πιο πολλούς μπορεί, σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
20: Sky 100,3.
21: Τέλος πάντων, όλα αυτά τα λέω, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, για να ξεχάσω τα δικά μας τα προβλήματα, τα... Να μου πεις γιατί ο ημιπαράφρον κομπιναδόρος δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Φυσικά δικό μας πρόβλημα. Θα δεις πώς θα πάει η βενζίνη, γιατί ξανά δεν τα ξανά. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Μπορεί να πήρε κάτι μετοχές, τίποτα μετοχές ο άνθρωπος και να θέλει να ξαναγίνει κάνα ταβαντούρι στα στενά του Ορμούζ. Δεν δουλειά είναι. Εν πάση περιπτώσει, είναι δικό μας πρόβλημα. Είναι και δικό μας πρόβλημα αυτό. Αλλά έχουμε και προβλήματα αποκλειστικά δικά μας, παιδιά. Το λέω και συγκινούμε. Ήδη έχω αρχίσει να νιώθω άσχημα από χτες. Είμαι νηστικός. Γελάει το γαϊδούρι. Γελάει από απόγνωση, γιατί και ο Νίκος είναι νηστικός. Και εσείς που με ακούτε είστε νηστικοί και θα είστε νηστικοί για 20 μέρες ακόμα, παιδιά. Γιατί, όπως θα ξέρετε ήδη, το έχουμε ξαναπαραδώσει σε προηγούμενο μάθημα και μας το μαθαίνει και η ίδια η ζωή, δυστυχώς. Από τις 10 του μηνός και μετά, κανείς δεν έχει να φάει.
22: Όσο η πραγματικότητα δεν συμφωνεί με τις θέσεις και τις εκτιμήσεις μας για το ποια είναι, τόσο
23: ποια
22: χειρότερο είναι η πραγματικότητα.
23: Κλείσαμε που σχημάζονται τα νοικοκυριά που στις 10 του μήνα δεν έχει κανείς να φάει.
21: Πρώτη μέρα πείνας. Δεν ανησυχώ πάρα πολύ για την υγεία μου, από ότι έχω δει τις απεργίες πείνας κατά 140 μέρες και βάλε. Οπότε 20 μέρες, εντάξει, θα είναι δυσάρεστα, θα είναι ζώρικο, αλλά εντάξει, σιγά. Θα τα καταφέρουμε μέχρι να πάει πρώτη του μηνός να ξαναφάμε. Παναγία μου, και αυτό δεν είναι το χειρότερο, παιδιά. Πάλι από το Πασόκ. Το προηγούμενο ήταν η συντρόφη Σαλιακούλη του Πασόκ. Έτσι, μάθαμε ότι χάρη στο Πασόκ, ότι από τις 10 του μηνός και μετά, την υπεύθυνη αντιπολίτευση του Πασόκ, ότι από τις 10 και μετά δεν έχει κανείς να φάει. Και αυτό δεν είναι το χειρότερο, παιδιά, γιατί στο κάτω-κάτω θα κάνουμε και δίαιτα, θα φτιάξουμε και κορμιά. Πού θα τα δείξουμε όμως τα κορμιά, αφού οι περισσότεροι από εμάς, όχι κάποιοι, όχι μερικοί, οι περισσότεροι από εμάς, παιδιά, δεν θα πάμε διακοπές.
0: Πού θα πάμε διακοπές φέτος? Η απάντηση για την πλειοψηφία των ελληνικών οικογενειών δυστυχώς είναι μία. Πουθενά.
21: Μπούπ. Πουθενά. Μπούπ. Λέει ο σύντροφος Καρπούζος. Του Πασόκ. Πολιτευτής, ελπίζω σύντομα και βουλευτής. Εγώ θα βοηθήσω όσο μπορώ. Αλλά πρέπει να κάνετε κι εσείς κάτι. Εσείς οι λίγοι που έχετε μείνει να ψηφίζετε Πασόκ, ψηφίζετε Καρπούζο. Άμα θέλετε να ακούμε ωραία τεϊπάκια στην εκπομπή, ωραία ηχητικά. Που η περισσότερη πλειοψηφία, παιδιά, των ελληνικών, πλειονότητα θέλει να πει, δεν θα πάμε πουθενά διακοπές. Είναι πραγματικά φοβερό. Αλλά τι ακριβώς εννοεί ο σύντροφος Καρπούζος όταν λέει πουθενά διακοπές?
0: Πάμε να δούμε τα πραγματικά νούμερα που το αποδεικνύουν. Με βάση τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, σχεδόν ένα στους δύο Έλληνες αδυνατούν να πληρώσουν έστω και μια εβδομάδα διακοπών. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια έχουν καταγράψει αδιανόητη αύξηση τα τελευταία χρόνια.
21: Λοιπόν, πουθενά οι περισσότεροι διακοπές σημαίνει ότι λιγότεροι από τους μισούς δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε σε νησί. Όχι, δεν έχουν δυνατότητα να πάνε διακοπές. Δεν έχουν δυνατότητα να πάνε σε νησί. Με γιοταχή.
0: Θέλετε να μάθετε τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ότι μία τετραμελής οικογένεια με το αυτοκίνητό της χρειάζεται συχνά πάνω από 1.200 ευρώ μόνο για να μπει στο πλοίο και να πληρώσει 4 βράδια σε ένα απλό δωμάτιο.
21: Ναι, αλήθεια είναι, και γι' αυτό εμείς που έχουμε τετραμελή οικογένεια και αυτοκίνητο πάμε στην υπηρετική Ελλάδα διακοπές, που είναι πολύ καλύτερα, πολύ φτηνότερα και με λιγότερο κόσμο. Είναι τόσο απλό. Είναι σαν να βγει κάποιος να κλαίει για το πόσο ακριβά είναι τα ρούχα της τάδε φοβερής εταιρείας. Μην τα πάρεις! Είμαστε ποπόφαρδοι που ζούμε σε μια χώρα που είναι όμορφη και κατάλληλη για διακοπές και καταλληλότερη από τα νησιά σε όλο το μήκος και το πλάτος παντού. Το «είναι πολύ ακριβό να πάω σε νησί» είναι μεν αλήθεια, αλλά δεν είναι και τραγικό. Δεν κλαίμε, ας πούμε, που δεν μπορούμε να ζήσουμε όλοι στη Φιλοδέη ή στην Εκάλη. Θα θέλαμε, όχι, ναι, ας πούμε ναι. Ναι, ας πούμε ναι, για χάρη της κουβέντας.
2: Ο Λούφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
3: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Pixlax μπορεί.

0: 31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Φτώχεια καταραμένη. Αυτοί είναι που καμιά φορά θα ξεσηκωθούν και θα αρχίσουν να κυνηγάνε όλους αυτούς που παριστάνουν τα θύματα. Τα πραγματικά θύματα, οι πραγματικά φτωχοί συμπολίτες ξεσηκωθούν και θα αρχίσουν να κυνηγάνε όλους αυτούς που παριστάνουν τα θύματα. Τα πραγματικά θύματα, οι πραγματικά φτωχοί συμπολίτες.

0: Πρέπει να βρούμε τρόπους να γίνει ο τουρισμός ξανά προσιτός σε όλους. Πρώτα απ' όλα για εμάς τους ίδιους. Εσείς καταφέρατε να προγραμματίσετε κάτι για φέτος? Γράψτε μου στα σχόλια.
1: Ναι, να στα πω, βαριέμαι να γράφω τώρα. Ναι, είναι η απάντηση. Δεν θα είναι σε νησί, δεν θα είναι στις Κυκλάδες. Θα είναι στην Ηπειρωτική Ελλάδα που είναι πιο οικονομικό, πιο εύκολο, πιο άνετο, με λιγότερο κόσμο, χωρίς παλαβές τιμές. Δηλαδή, καλύτερα. Εσύ, Νίκο, κανόνισες για να πούμε στον Καρπούζο, τον σύντροφο. Και ο Νίκος κανόνισε, ορίστε. Αυτός πάει κάμπινγκ. Να μου χαθείς, φτωχάτσα. Τέλος πάντων, πρέπει ξανά, λέει, να γίνει ο τουρισμός προσιτός. Ο τουρισμός είναι προσιτός στη συντριπτική πλειονότητα. Ξαναλέω, υπάρχουν συμπολίτες που είναι φτωχοί στα αλήθεια. Υπάρχουν... Και αυτοί είναι που προσβάλλονται από αυτούς που γκρινιάζουν ότι τάχα μου είναι φτωχοί. Ο τουρισμός είναι προσιτός. Δεν είναι προσιτός ο τουρισμός σε κάποιους προορισμούς οι οποίοι είναι περιζήτητοι σε ολόκληρο τον πλανήτη. Φανταστείτε, παιδιά, σε όλο τον πλανήτη εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι έχουν όνειρο, σκέφτονται, θέλουν να έρθουν για λίγο στις Κυκλάδες. Δεν είναι δυνατόν αυτός ο προορισμός να είναι φτηνός και μας συμφέρει που δεν είναι. Θα ήθελα πάρα πολύ για αλλαγή σε αυτό το καλοκαίρι να πάψουν αυτά τα ρεπορτάζ με τους Έλληνες που δεν μπορούν να μάνουν διακοπές και οι οποίοι, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, τις δύο εβδομάδες αυτή του Αυγούστου, δύο-τρεις εβδομάδες, πάνε και κρύβονται σε λαγούμια. Δεν είναι ότι πάνε διακοπές, γι' αυτό δεν τους βλέπετε να κυκλοφορούν, είναι στα λαγούμια τους. Θα ήθελα να κοπούν αυτά τα ρεπορτάζ που έξαλλοι ρεπόρτερ καταγγέλουν. Το τάδε κλαμπ πολυτελεία στη Μύκονο, λέει, επειδή σερβίρει τις γαρίδες ένα χιλιάρικο. 18 χιλιάρικα πρέπει να τις σερβίρει τις γαρίδες. Θέλω να πω, είναι ανόητο, δεν το καταλαβαίνω. Είναι βλακώδες. Θα έπρεπε να χαιρόμαστε που υπάρχουν τέτοια κλαμπ στα οποία πάνε οι πλούσιοι και κάτι που κάπου αλλού θα το έπαιρνες 10, το παίρνουν 1010. Πρώτον, γιατί οι πλούσιοι κάπως πρέπει να ξοδέψουν τα λεφτά τους, κάπως πρέπει να κάνουν φιγούρα. Και είναι πολύ καλό αυτή τους τη φιγούρα και αυτή την ανάγκη τους για ξόδεμα να την εκμεταλλευτούμε εμείς. Γιατί από κάθε πολύ ακριβό εστιατόριο εμείς κερδίζουμε πολύ περισσότερα από όσα κερδίζουμε από ένα φτηνό εστιατόριο. Λέγεται ΦΠΑ. Λέγεται και φόροι, και το μόνο που πρέπει να μας νοιάζει είναι αν κόβονται κανονικά οι αποδείξεις. Αλλά επειδή σε όλα αυτά τα ρεπορτάζ που οι έξαλλοι ρεπόρτερ θυμώνουν πάρα πολύ με τις τιμές, επειδή είναι ανόητοι και δεν καταλαβαίνουν ότι αυτά σημαίνουν περισσότερα λεφτά στο δημόσιο ταμείο, όλα αυτά τα ρεπορτάζ γίνονται με αποδείξεις. Οπότε, τέλεια! Μακάρι 10.000 εξαπλώστρα! Μακάρι 100.000, αν κάποιος θέλει να δώσει 100.000 για μια ξαπλώστρα κάπου στην Ελλάδα. Αρκεί να κοπεί απόδειξη. Τι άλλα ρεπορτάζ δεν είναι ωραίο να δούμε? Αυτά τα... μπράβο, ναι. Τα συγκλονιστικά αποκαλυπτικά ρεπορτάζ, τα οποία, παιδιά, μας αποκαλύπτουν ότι όταν κάνει πολύ ζέστη, οι Αθηναίοι πάνε στις παραλίες. Το βλέπω και λέω, όχι ρε, γιατί το παίζει, έπρεπε να σπάσουν πρόγραμμα. Μια αυτή πάνε, είναι ζέστη, λέει, και οι Αθηναίοι, τι λες ρε παιδί μου, μήπως πίνουν και νερό και μας το κρύβεται? Μήπως τρώνε και παγωτό? Πολύ σωστά ρωτάει ο Νίκος. Είναι πολλά που δεν μας λένε αυτά τα ρεπορτάζ, που παλιά τουλάχιστον είχαν μια χρησιμότητα. Δείχνανε ποπούς. Και λες, εντάξει, πάει ο ρεπόρτερ, κάνει και καλά ότι εδώ οι Έλληνες και βλέπαμε ποπούς. Τώρα δεν δείχνουν ούτε ποπούς. Οπότε είναι μόνο το βλακώδες πράγμα ότι κάνει ζέστη και οι Έλληνες πάνε στις παραλίες. Τι λες ρε παιδάκι μου? Ή το άλλο, οι Έλληνες παίρνουν άδεια και πάνε από το λιμάνι να πάρουν πλοίο. Ποιος να το περίμενε? Οι έξοδοι, μετά έχουμε τις εξόδους. Η επιστροφή, μπράβο, η επιστροφή των νεκρομένων. Τι λες ρε παιδί μου, γυρίζουνε? Ποιος να το περίμενε ότι θα γυρίσουνε? Πω, γυρίζουνε. Ενημέρωση. Όχι. Όχι, Νίκο, είναι λάθος αυτό που λες. Μια χαρά θέματα υπάρχουν. Πολλά θέματα υπάρχουν. Τρομερά πολλά θέματα υπάρχουν. Η ελληνική δημοσιογραφία δεν μπορεί να

0: ξεκολλήσει το κεφάλι της από αυτές τις ανοησίες που παρεπιπτόντως είναι και τρομερά εύκολες. Γιατί τα άλλα θέματα μπορεί να θέλουν και λίγη έρευνα, ενώ το να πας και να βάζεις ένα μαρκούτσι μπροστά σε κάποιον που μπαίνει σε πλέον δεν έχει και καμία ιδιαίτερη δυσκολία, ούτε κόπο θέλει, ούτε τίποτα. Μόνο να αντέξει τη ζέστη και τον ήλιο. Δεν έχει θέματα να σου πω εγώ ένα θέμα τώρα. Περίμενε, θα σου το διαβάσω. Είναι από τα αγαπημένα θέματα πουθενά στα δελτία ειδήσεων, έτσι. Δεν είναι που να βρεις χρόνο άμα πρέπει να μας και στις παραλίες και στα... μισό λεπτό, εδώ καθημερινή. Περιμένουμε και λίγο να ανοίξει εδώ το ίντερνετ, δεν είμαστε ενημερωτικό σταθμός, δεν είναι το ίντερνετ. Δεν υπάρχει λόγος να δουλεύει πολύ καλά, κάτσε να βάλω του τηλεφώνου μου γιατί μου περιμένω από εδώ. Περίμενε. Λοιπόν... Στον πάγο ξανά ο διαγωνισμός για τις 1000 έξυπνες κάμερες.
1: I don't give a fuck about that.
0: Όχι, δεν κάνω καθόλου πλάκα. Λοιπόν, λίγες εβδομάδες μετά τη ματέωσή του στις 21 Μαΐου, ο διαγωνισμός για την εγκατάσταση των 1000 έξυπνων καμερών στο οδικό δίκτυο της χώρας μπαίνει ξανά στον πάγο. Γιατί η ενιαία αρχή δημοσίων συμβάσεων αποφάσισε πρόσφατα την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας έως ότου εξετάσει τις προδικαστικές προσφυγές που κατέθεσαν οι εταιρείες Macon και Actor. Να εξηγήσω περίπου τι κάνει αυτή η αρχή και γιατί έχει σημασία και αυτή. Οι εταιρείες προσφεύγουν. Η αρχή, το να βάλεις στον πάγο το διαγωνισμό, δεν είναι μια τυπική διαδικασία. Δεν είναι δηλαδή ότι αφού προσφεύγουν οι εταιρείες πρέπει να μπει στον πάγο διαγωνισμό. Η αρχή εξετάζει την προσφυγή. Αν διαπιστώσει ότι η προσφυγή είναι τρεις λαλούν και δύο χορεύουν, συνεχίζεται κανονικά ο διαγωνισμός. Η αρχή όμως διαπίστωσε ότι ίσως, όχι με βεβαιότητα και γι' αυτό πρέπει να εξεταστεί, αλλά ίσως κάτι να μην πηγαίνει καλά για δεύτερη φορά με τον διαγωνισμό. Δηλαδή κάποιος μπορεί να είχε πάρει μία μηχανή και να πατούσε το κουμπί και να άναβε το φλάσ και κάτι χαμογέλαστα προσωπάκια να αποτυπωνόντουσαν στο φιλμ. Ή σε κάποιο σκληρό δίσκο ή σε κάποιο, πώς το λένε, στικάκι. Με λίγα λόγια, όταν προσφεύγουν κάποιες εταιρείες για τέτοιο διαγωνισμό, ο διαγωνισμός δεν σταματάει αυτομάτως επειδή απλώς προσέφυγε κάποιος. Πρέπει να υπάρχουν και ενδείξεις ότι η προσφυγή, ίσως και να έχει μια βάση, ίσως δεν είναι αβάσιμη, για να το πω πιο σωστά. Μπορεί τελικά να αποδειχθεί ότι κακώς προσέφυγε, ότι δεν είναι, αλλά η πρώτη ένδειξη, και γι' αυτό μπαίνει στον πάγο διαγωνισμό και σε αυτή την περίπτωση όπως και στην προηγούμενη, είναι ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ. Μακάρι να πηγαίνουν όλα καλά, βέβαια, έτσι δεν είναι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ σας τα έχω πει για τις κάμερες, έτσι. Καταλαβαίνετε, καταλάβατε από την αρχή περισσότεροι ότι έχω δίκιο και τώρα απλώς επιβεβαιώνεται. Τι είναι, συντρόφισσα Λιακούλη?
2: Όσο η πραγματικότητα δεν συμφωνεί με τις θέσεις και τις εκτιμήσεις μας για το ποια είναι, τόσο χειρότερο για την πραγματικότητα.
3: Κλείσαμε με τα νοικοκυριά που στις 10 του μήνα δεν έχει κανείς να φάει.
0: 11 σήμερα. Η πρώτη από μία σειρά δύσκολων 20 ημερών. Ευτυχώς φάγαμε καλά χτες για να βαστίξουμε σαν τις γκαμίλες. Για να βαστίξουμε αυτές τις δύσκολες 20 ημέρες. Ξαναλέω ότι τέτοιες κουβέντες είναι προσβλητικές για τους ανθρώπους που όντως δυσκολεύονται και που υπάρχουν αυτοί οι συμπολίτες. Είναι προσβλητικό το να βγαίνει η συντρόφισσα Λιακούλη, υπερβολεμένη προφανώς συντρόφισσα Λιακούλη, και να λέει κανείς δεν έχει να φάει. Είναι ύβρις σε αυτούς που στα αλήθεια δυσκολεύονται. Διάλειμμα.
4: Λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία. Στο γαστρονόμο Ιουλίου. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες: γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
13: Nova 931. Η ώρα είναι 12:30.
14: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
15: Nova 931. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. Delta360.gr.
17: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
18: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
17: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
18: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
17: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
19: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
20: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 2023. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
21: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
22: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
23: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66-566.
24: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
25: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε.
0: Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πότε.
2: Και τώρα, ακούστε το Μάνο Βουλαρίνο σε μια εκπομπή χωρίς συγκεκριμένο περιεχόμενο και ιρμό, όπως ακριβώς και ο ίδιος αδικεί όσους πιο πολλούς μπορεί. Σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
3: Sky 100,3.
4: Του ήχου Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ελληνική αστυνομία στη σύλληψη τρομοκρατών. Πόσο καιρό είχαμε να το ζήσουμε αυτό, παιδιά? Θέλω να πω, τους πιάσανε, όχι όλους, πιάσανε τρεις από τους δολοφόνους της Θεσσαλονίκης. Και αυτό που, το πρώτο που σκέφτομαι είναι ωραία. Το δεύτερο που σκέφτομαι είναι ότι αν η αστυνομία έδειχνε την ίδια σπουδή κάθε φορά που έμπαινε μια αντίστοιχη μπόμπα και δεν περίμενα να πεθάνει κάποιος για να ασχοληθούν, ενδεχομένως να μην είχε πεθάνει κανείς. Γιατί όταν τα καθάρματα τα μαζεύεις από νωρίς, πριν σκοτώσουν, και ενώ είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα σκοτώσουν, τότε δεν τους δίνεις την ευκαιρία να σκοτώσουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Η τρίτη μου σκέψη είναι ότι, όχ, μετά αναλαμβάνει η ελληνική δικαιοσύνη και ο νομικός μας πολιτισμός. Πρόβλημα. Διότι μία από τους παλιανθρώπους αυτούς είχε μπει στη φυλακή το 22, αλλά μετά σου λέει ας τη δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία, πράγμα που σημαίνει ας τζογάρουμε τη ζωή κάποιου. Γιατί δεύτερη ευκαιρία σε έναν εγκληματία είναι ένα στοίχημα με τη ζωή κάποιου άλλου, όχι αυτού που τζογάρει. Αυτός που τζογάρει συνήθως είναι χαλαρός. Αλλά βάζει στοίχημα, σου λέει. Αυτός είναι επικίνδυνος, εγκληματίας, εμπλεγμένος με τρομοκρατικά, με τέτοια πράγματα. Με πράγματα που έχουν μέσα τους βία. Νομίζω ότι έχει σοφρονιστεί. Αν δεν έχει, θα το δούμε. Και εν πάση περιπτώσει φοβάμαι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μείνουν μέσα όσο απαιτεί η ασφάλεια της κοινωνίας, δηλαδή για πάντα. Τι είναι η ζωή μου?
5: Πού ξέρει ότι δεν είναι από την παράταξή του αυτοί οι οποίοι επιτέθηκαν? Πού ξέρει ότι αυτό δεν είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών από τις διάφορες μαφίες?
4: Η ζωή Κωνσταντοπούλου την ώρα που ρωτάει, που το ξέρετε ότι το θύμα δεν ήταν ένας μαφιόζος. Τα θύματα δεν ήταν μαφιόζοι. Η κυρία που δολοφονήθηκε δεν ήταν μαφιόζα και απλώς έπεσε θύμα ενός ξεκαθαρίσματος λογαριασμών με άλλους μαφιόζους. Πάει άραγε να υπερασπιστεί τους ηλιθέντες. Πιάστηκαν και δύο της Μαρφίν. Τι τους είχαν, καβάτζα, τι διάολο. Εντάξει, κάλλιο αργά πάλι παρά ποτέ, αλλά οι συλλήψεις δεν έχουν τόση σημασία όσο οι καταδίκες, διότι αν οι συλλήψεις οδηγήσουν σε τίποτα αθωώσεις, επειδή οι μάρτυρες, όπως συνήθως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, οι άνθρωποι που λογικά που αταβάλουν με εγκληματικές οργανώσεις, απροστάτευτοι από την ελληνική πολιτεία, αρχίζουν τα μά μου, δεν ξέρω, δεν είδα, είμαι τυφλός και από τα πέντε μου μάτια, τότε υπάρχει ένα θεματάκι. Ή αν καταδικαστούν σε 2, 3, 5, 6, 8 χρόνια φυλάκιση από τα οποία θα εκτίσουν τα 3 ή σε 25 από τα οποία θα εκτίσουν τα 6, τότε έχουμε και πάλι πρόβλημα. Ελπίζω αυτή τη φορά οι σύντροφοι να συγκρατηθούν λίγο και να μην ακούσουμε φράσεις όπως αυτή.
6: Οι οργανώσεις αυτές όπως οι 17 Νοέμβρη,
4: ναι,
6: είχαν ένα λαθεμένο ιδεώδες που ήταν υπέρ του ανθρώπου, που ήταν υπέρ του ανθρώπου, υπέρ του ανθρώπου.
4: Η φράση όπως αυτή.
7: Αυτό που κάνει θα ξανααναβιώσει μια συζήτηση για τη δράση του ένοπλου και της τρομοκρατίας, όπως λέγεται, αν και κανείς δεν έχει τρομοκρατηθεί, πιστεύω εγώ, από τη δράση αυτών των οργανώσεων.
4: Ο σύντροφος Μπαλαούρας και ο σύντροφος Δρίτσας ήταν του Τσίπρα, του έντιμου Τσίπρα, βουλευτές και φίλοι και σύντροφοι. Η τρομοκρατία, όπως λέγεται, τη λέτε εσείς, τα θύματά της. Εμείς οι επαναστάτες δεν τη λέμε τρομοκρατία, τη λέμε επανάσταση ή τη λέμε ένοπλο αγώνα, λέει ο σύντροφος Δρίτσας, ο οποίος στο κάτω-κάτω δεν τρομοκρατήθηκε και κανείς. Το έριξαν το νεράκι του στο μήλο, ο οποίος βέβαια δεν θα γύριζε αν η κυβέρνηση αδιαφορούσε για όλους αυτούς τους συμπαθούντες και απλώς μπαγλάρωνε τους παλιανθρώπους από την πρώτη στιγμή. Και φρόντισε να προσαρμόσει την νομοθεσία στην πραγματικότητα και όχι στις επαναστατικές ανάγκες των συντρόφων. Όταν όμως γίνει κυβέρνηση επιτέλους η Νέα Δημοκρατία, η νομοθεσία και εδώ θα αλλάξει. Πέτε, κύριε Μαυρουδή μου.
8: Θέλει κατά τη γνώμη μου πρώτο να επαυξήσουμε το αξιόπινο για τη συμμορία. Αυτά τα οποία βλέπετε τώρα, κάτι παρελάσεις εκεί που κάνουν οι Ρουβίκονες με... οι οποίοι έχουν θέματα με τους Ισραηλινούς ή δεν ξέρω τι, επειδή και ο αντιρατσιστικός, για παράδειγμα, θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί εδώ, είναι πλημεληματικού χαρακτήρας οι ποινές του, αλλά και η έννοια της συμμορίας είναι πλημεληματικές, στην πραγματικότητα τι γίνεται, γίνονται συλλήψεις, πάνε στο αυτόφορο και μετά παίρνουν μια δικάσιμο, τους αφήνουν ελεύθερους και συνεχίζουν την ζωή τους έτσι. Λοιπόν, θεωρώ ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να αυξηθεί το αξιόπινο στη συμμορία.
4: Και όταν η Νέα Δημοκρατία γίνει η κυβέρνηση, τότε θα γίνει πραγματικότητα και αυτή η, πώς να το πούμε, η αλλαγή της αντίληψης για τη σύσταση συμμορίας.

0: Οπότε θα δούμε τι θα γίνει και με αυτή την περίπτωση. Θυμίζω απλώς ξανά ότι η κοινωνία δεν προστατεύεται από τις συλλήψεις, προστατεύεται από τις φυλακίσεις. Αυτά, παιδιά, δεν είναι πολύ σημαντικά. Υπάρχουν πολύ πολύ σημαντικότερα και πολύ σημαντικότερα που μας κρύβουν. Γιατί τα προηγούμενα τα συζητάμε λίγο πολύ όλοι, εκτός από τις συνεχείς αναβολές του διαγωνισμού για τις κάμερες και τις αγκυρώσεις. Αυτό περίεργος δεν πολύ συζητιέται, παρότι μάλλον σοβαρό θα έλεγε κανείς. Τα προηγούμενα τα συζητούν όλοι, ακούμε πολύ, ακούμε το μακρύ και το κοντό του καθενός. Ένα θέμα που είναι τρομερά σημαντικό και που δεν συζητιέται, γιατί κάποιοι θέλουν να μας κρύψουν τις αλήθειες της πραγματικότητας στην οποία ζούμε, είναι, να μην το πω εγώ, να το πει ο Κυριάκος Σοβελόπουλος. Κυριάκο, ποιο είναι το μεγάλο ερώτημα της εποχής, Κυριάκο?
1: Πού βρίσκεται η Ατλαντίδα?
0: Έτσι.
1: Είχα μια νέα εξέλιξη.
0: Ναι.
1: Μια εξέλιξη δηλαδή διαφορετική, όπου υποβρύχει ο ρομπότ,
0: ναι,
1: διατείνονται κάποιοι ότι βρήκανε πού είναι η μυθολογική Ατλαντίδα. Και μάλιστα θα σας πούμε πού είναι η Ατλαντίδα με βάση αυτή την επιστημονική έρευνα.
0: Μάλιστα. Πρόσεχε, Κυριάκο, μην καταλήξει αυτό στο πού είναι η Ατλαντίδα εδώ 1-0, γιατί εγώ ήδη έχω φτιαχτεί να ακούσω αλήθειες. Έτσι, μην είναι κανένας χαβαλές. Καμιά φάρσα. Διατείνονται λοιπόν κάποιοι, πιθανότατα οι ίδιοι που διατείνονται ότι το τελοπών θεραπεύει τα πάντα. Αλλά θέλω να πω, ιδιαίτερο σοβαροί άνθρωποι, ότι βρήκαμε που είναι η χαμένη Ατλαντίδα. Κυριάκο, πριν πάμε εκεί, τι θα μπορούσες, Κυριάκο, να πεις για την Ατλαντίδα?
1: Θα μπορούσα να πω πολλά πράγματα για την Ατλαντίδα.
0: Πες τα.
1: Πάρα πολλά.
0: Πες τα.
1: Για τον Σόλωνα, για τους, ναι, Αιγύπτους ιερείς, για τον Πλάτωνα, τον... για όλα αυτά. Ναι. Όμως θα μείνουμε, ναι, σε αυτό, καθ' αυτό το θέμα, στο πού βρίσκεται η Ατλαντίδα.
0: Ναι, εντάξει, εγώ ξενέρωσα, ήθελα να ακούσω το Σόλωνα, αλλά εν πάση περιπτώσει ας μείνουμε σε αυτό το θέμα, σε ακούω.
1: Ομάδα ερευνητών,
0: ναι, ναι,
1: πιστεύει,
0: ναι,
1: ότι μπορεί να ανακαλύψει,
0: μπορεί,
1: την προέλευση του θρύλου της Ατλαντίδας στα ανοιχτά των ακτών. Ναι. Του Λανζαρότε της Ισπανίας.
0: Του Λανζαρότε. Ναι, εντάξει.
1: Κρατήστε το αυτό.
0: Να το κρατήσω. Κάτσε και περίμενε, το κρατάω. Περίμενε, το βάζω στο χέρι μου. Τώρα το κρατάω σφιχτά. Μη με αφήσεις εδώ για πολλή ώρα σφιχτά, γιατί το σφίγγω πολύ και αρχίζει και πονάει το χέρι μου. Έτσι, Κυριάκο. Λοιπόν, πάμε. Σφίγγω εγώ το κρατάω. Κρατάω το Λανζαρότε. Πώς ξεκίνησαν?
1: Όλα ξεκίνησαν, ναι, λοιπόν, όταν, ναι, ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Πλάτωνας.
0: Τι είπε πάλι, παραμύθια?
1: Πίστευε ότι υπήρχε ένας υπερσύγχρονος πολιτισμός.
0: Α,
1: το κατέγραψε.
0: Πω.
1: Ο οποίος ήταν 9.000 χρόνια πριν από την εποχή του.
0: Τι λες, ρε παιδί?
1: Εντελώς συμπτωματικά πρέπει, ναι, να σας, ναι, πω. Ψάξτε λίγο τη γεωλογία, όχι τι λέω.
0: Να την ψάξω, να μην κουβαλάει τίποτα πάνω της.
1: Ψάξτε γεωλογικά φαινόμενα. Ναι. Πριν από 11.000 χρόνια.
0: Ναι.
1: Τι συνέβη?
0: Πού να τα ψάξω όμως, δεν ξέρω, είναι στο Συρτάρι, είναι στο Κομοδίνο, είναι στο Ντουλάπ. Πού τα έχεις βάλει, ρε Κυριάκο, ψάξε έτσι. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή θα κάτσω να τα ψάξω. Πες μας, τι παραμύθια ισχυρίστηκε ο Πλάτωνας?
1: Ισχυρίζεται λοιπόν ο, ναι, Πλάτωνας ότι αυτοί οι άνθρωποι,
0: ναι,
1: είχαν πρωτόγνωρη τεχνολογία.
0: Oh.
1: Και μια υπερσύγχρονη αρχιτεκτονική.
0: Χάλια δηλαδή.
1: Προφανώς ζούσαν σε ένα τεράστιο νησί,
0: ναι,
1: πέρα από τις στήλες του Ηρακλέους.
0: Ναι.
1: Το οποίο γνωστόν είναι το Γιβραλτάρ. Δηλαδή, οι αρχαίοι Έλληνες ήξεραν το Γιβραλτάρ,
0: ναι,
1: ήξεραν τις στήλες του Ηρακλέους,
0: ναι,
1: αλλά δεν πέρασαν από εκεί για να πάνε απέναντι. Τότε ο Διογέννης, ο Κοινικός,
0: ναι,
1: τι είπε στον Αλέξανδρο?
0: Τι του είπε?
1: Ότι ό,τι και αν κατακτήσεις, αν δεν πας απέναντι από τις στήλες του Ηρακλέους, δυτικά, για να βρεις την άλλη Ήπειρο, δεν κατέξες τίποτα.
0: Του είπε τέτοια.
1: Για πείτε μου, κάπως έτσι το είπε Πασίλης.
0: Α, κάπως έτσι μου, τώρα ήταν, μάλιστα. Τους Ηρακλέους τις ήξεραν, δεν νόμιζαν ότι ήταν και το τέλος του. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία τι νόμιζαν και τι ήξεραν, ξεράδια. Τι έκαναν οι ερευνητές, πες μας τώρα, στα παραμύθια του Πλάτωνα. Τι έκαναν οι ερευνητές?
1: Οι ερευνητές που συμμετέχουν, ναι, σε ένα πρόγραμμα όμως,
0: ναι,
1: στο πρόγραμμα το συγκεκριμένο,
0: ναι, ναι,
1: Ατλαντίδα. Τι εντόπισαν?
0: Το πρόγραμμα λέγεται Ατλαντίδα.
1: Ότι τα εζήματα που βρήκαν,
0: ναι,
1: βρήκαν γεωλογική ανομαλία περίπου στο 9.000 π.Χ.
0: Είναι μεσημέρι, ακούνε παιδιά.
1: Γεωλογική ανομαλία.
0: Ανομαλίες. Θέλω να πω, διευκρίνησέ το. Τι εννοείς ανομαλία? Ακούνε και μεγάλοι άνθρωποι. Σε παρακαλώ, Κυριάκο.
1: Δηλαδή ότι καταβυθίστηκαν τα νησιά ξαφνικά.
0: Α, εντάξει.
1: Αυτό λένε οι ίδιοι.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Τα γύρω ηφαίστεια σταμάτησαν να εκρήγενται. Η λάβα στεθροποιήθηκε. Τι λένε?
0: Ναι.
1: Και αυτό προκάλεσε τη βύθιση των νησιών στον ωκεανό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η νέα άποψη για την Ατλαντίδα. Τώρα το κατά πόσο είναι ευσταθή ή όχι.
0: Ναι.
1: Θα δούμε.
0: Θα δούμε. Θα δείξει. Πες και τι έγινε. Τσάμπα είναι. Και τελοπών. Και να δούμε μήπως είχαν στην Ατλαντίδα και τις χαμένες επιστολές του Ιησού πριν το Χριστό. Τι λέει επ' αυτού ο Πλάτωνας. Κάτι δεν θα λέει. Τόσα παραμύθια έλεγε. Να πει άλλο ένα. Δεν τρέχει τίποτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κυριάκο το Βελόπουλο. Τον ηγέτη της ψεκατής. Όχι ελληνικής, της ελληνικής λύσης, για την ενημέρωση, για θέματα σαν και αυτό, θέματα οποία δεν συζητάει κανείς. Κοροϊδεύει ο Νίκος, φωνάζει Λαζαρότε. Λοιπόν, όχι μόνο υπήρχε η Ατλαντίδα, αλλά οι Άτλαντες επιβιώνουν ακόμα και ζουν ανάμεσά μας, μου λέει. Πάρε να ακούσεις Άτλαντες για να δεις. Άκου τους Άτλαντες που ζουν ανάμεσά μας.
2: Ούτε σε νησιά, ούτε σε φυλακές, ποτέ τους δεν λυγίσανε οι κομμουνιστές.
0: Κομμουνιστές με στεριστικό σύνδρομο είναι. Φιλαράκι. Εδώ να πάρω ένα ριζοσπάστη, έχω να διαβάσω. Θέλω να διαβάσω τις προσφορές στη μνήμη αγωνιστών, σε παρακαλώ, φιλαράκι. Δεν θα πάρω τυρόπιτες, δεν θα σε κοροϊδέψω ότι θα πάρω τυρόπιτες. Το ριζοσπάστη, θέλω να συνειφάρω λίγο ριζοσπάστη. Με έχουν πει στον 902, αλήθεια λέω. Υπάρχει ακόμα, δεν υπάρχει καν 902. Τον σκοτώσανε για να πάρουν τη δόση του σε ριζοσπάστη. Λοιπόν, αυτοί οι φίλες και οι υπόλοιποι είναι κάτι κνήτες που με ξεχωριστή ζωντάνια να πω δεν έχω πειράξει καθόλου το ηχητικό. Είναι έτσι όπως το ανέβασε ο οδηγητής στο TikTok. Τέλος πάντων, έχουν πάει να γιορτάσουν την αρχή του εμφύλιου, δηλαδή την προσπάθεια του Κομμουνιστικού Κόμματος να εγκαθιδρύσει με τη βία, αλλιώς πώς θα γίνει, μια σοβιετικοκινούμενη δικτατορία και στην Ελλάδα. Αυτοί οι οποίοι κατηγορούν όλους τους άλλους για εμφυλιοπολεμικά κηρύγματα, για γιορτές μίσους και τέτοια, γιορτάζουν στα αλήθεια την αρχή του εμφυλίου. Τη γιορτάζουν επισήμως με γιορτές 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού. Το λένε ανεδημοκρατικό για τον ίδιο λόγο που αναφέρονται και στους εαυτούς τους ως προοδευτικοί. Είναι αυτό που λέμε, πώς λέει ο Τσίπρας, είμαι έτοιμος. Έτσι και αυτός ο στρατός ήταν δημοκρατικός. Πήγανε σε αυτές οι γιορτές, αλλά είναι χαρμάνιδες όπως τους ακούτε. Είναι σε ξέρονι. Και δεν είναι μόνο τα συνθήματα. Μετά τραγούδησαν και τον ύμνο της Διεθνούς. Και ενώ περιμένεις να ακούσεις προς της γης, να ακούσεις ρε παιδί μου μια ζωντάνια, κάτι τι διάολο. Το λένε παιδιά, λες και τραγουδάνε το χάρτινο το φεγγαράκι. Μα την πανάει σαν την Άγια Νύχτα. Λοιπόν, είναι εδώ, επίσης δεν είναι πειραγμένο το ηχητικό. Κνήτες τραγουδούν τον ύμνο της Διεθνούς.

Τι. Ρε, δώστε του καμιά βιταμίνα, ρε! Ρε, κουσούπα! Δώστε του μια βιβάρ του βιταμίνε! Μια ένα μήνα να παίρνουν βιταμίνε! Θα σου μείνουν στον τόπο! Εκεί όπω είναι και κάνουν την πορεία με τα ρόπαλα, θα μείνουν, θα του παίζει το ρόπαλο, θα του χτυπήσει το πόδι και πάει, τελείωσε. Αυτό ήταν.

0: μπρος της γης μαστουρωμένη. Τους φουκαράδες. Τέλος πάντων. Κομμουνισμός, απλώς πες όχι. Όλοι σου είπαν, οι φίλοι μου μου είπαν πόσο θα με ανέβαζε ο κομμουνισμός, αλλά δεν μου είπαν πόσο πολύ θα με έριχνε. Λοιπόν, και άλλα τέτοια είναι μια προσφορά της εκπομπής. Αντιναρκωτικό αγώνα. Λοιπόν, ντόκος, τα είπαμε μόλις είχε σκάσει το θέμα το προηγούμενο Σάββατο, είναι ο σύμβολος του Υπουργού για θέματα εθνικής ασφάλειας και κυβερνοασφάλειας και όλα αυτά. Είναι γραμματέας κιόλας, δεν είναι, είναι αυτός που τον συμβουλεύει. Αυτός που τον συμβουλεύει, τον πήραν τηλέφωνο, του είπε «Έλα, ντόκο, από την Ουκρανία είμαστε» και ο εκείνος το πίστεψε και το λογικό θα ήταν να παραιτηθεί. Έτσι είναι το αντίστοιχο του να είμαι εγώ, ξέρω εγώ, πώς να το πω, να είμαι υπεύθυνος, να με έχει πάρει ο Νίκος για να του δίνω συμβουλές για το πώς δεν θα μπουν διαρρήκτο στο σπίτι του και να μπουκάρουν στο δικό μου και να το σηκώσουν όλο. Λογικά ο Νίκος θα μου πει, εντάξει Μάνο, μη μου δώσεις άλλες συμβουλές για το πώς θα αποφύγω τους διαρρήκτες, γιατί δεν βλέπω και πολύ τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, όμως εδώ δεν παρετούμεθα, κύριοι, εμείς. Και γιατί δεν παρετούμεθα, γιατί έτσι είναι πάνω κάτω η απάντηση. Τη δίνει περίπου αυτή ο πρώην υφυπουργός μεταφορών οικονόμου, όχι ο Γιάννης ο οικονόμου, ο άλλος ο οικονόμου που ήμασταν παλιά Πασόκ με το Μούση. Αυτός τέλος πάντων δεν τον θυμάσαι συνήγω, δεν τον καταλάβεις τώρα. Συζητούν για το θέμα του ντόκου, αν θα παραιτηθεί ή όχι.
1: Εσείς τι λέτε, υπάρχει θέμα με τον κύριο ντόκο?
2: Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Γιατί θα ζητήσει παράτηση κάποιον, γιατί κάποιοι κακοήθησης ή καλό. Δεν ξέρω.
1: Όχι, λόγω του ρόλου του, ότι έδειξε ότι δεν μπορεί να εκτελέσει αυτό το ρόλο.
3: Υπεύθυνος ασφαλείας είναι.
2: Έτσι παρετούνται οι υπεύθυνοι ασφαλείας.
3: Με συγχωρεί.
0: Έτσι παρετούμαστε, έτσι παρετείτε. Δηλαδή, πρώτη φορά τα ακούω. Δηλαδή, κάποιος που αποδεικνύεται ότι είναι τρύπα κενό ασφαλείας θα πρέπει να παραιτηθεί, άμα είναι σύμβουλος ασφαλείας. Πού ακούστηκε αυτό? Σε λίγο θα μας πείτε ότι αν ο σοφέρ του Πρωθυπουργού πιαστεί να οδηγεί μεθυσμένος και τρακάρει με το αυτοκίνητό του, θα πρέπει να σταματήσει να είναι σοφέρ του Πρωθυπουργού. Πού ακούστηκε αυτό? Δηλαδή, μα τρελάνετε στο τέλος, παιδιά, εσείς. Είσαστε απαράδεκτοι τώρα. Έλεος.
2: Δεν εκτιμώ. Έτσι που το ακούω, δεν το εκτιμώ ως ένα θέμα για να ζητήσει την παραίτηση ενός αξιωματούχου, γιατί έγινε μια τέτοια, ας πούμε.
0: Μια τέτοια, ας πούμε, αυτή από αυτό και τις άλλες εκεί που πηγαίναμε και αυτό, εξ από εδώ, σηκωθείτε, έτσι, αυτό, λέξη στην τύχη. Ξαναλέω, συζητάμε για τον σύμβουλο ασφαλείας του Πρωθυπουργού που αποδείχθηκε ο ίδιος κενό ασφαλείας. Επειδή κάτι Ουκρανοί, φαρσέρ, πράκτορες, τι μας ενδιαφέρει, το Ρώσοι, συγγνώμη, Ρώσοι πήραν και του είπαν «Έλα θείο, από την Ουκρανία είμαστε». Και εκείνος λέει «Εντάξει παιδιά, άμα είστε από την Ουκρανία να τα πούμε». Και λέει του κάνανε υβριδική επίθεση με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Το κάνει χειρότερο. Ήτανε σαν τη Μενδώνη που πήγε και είπε για το Λιγνάδι «Με ξεγέλασε με βαθιά υποκριτική τέχνη». Δηλαδή, πείτε, κάναμε. Είναι καλύτερο, γιατί το άλλο και φαίνεται ότι έχετε κάνει και ότι δεν έχετε τα κότσια να την παραδεχτείτε. Δεν είναι ότι την κρύβετε την που κάνατε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι για παραίτηση, παιδιά, για όνομα του Θεού. Στο κάτω-κάτω δεν μας κάνει, παιδιά, και καμία εντύπωση ότι το έκανε αυτό ο ντόκος, ότι άνοιξε στους αυτούς που του είπαν «Έλα, από την Ουκρανία είμαστε».
3: Είναι σοβαρό το θέμα για σας ή δεν είναι καν σοβαρό, δεν πρέπει να το συζητάμε?
2: Ποιο είναι σοβαρό, ποιο θέμα είναι σοβαρό?
3: Τούτη συζήτησε με δύο φαρσέρ θέματα εθνικής ασφαλείας της χώρας.
1: Υπήρχε για το ουκρανικό ντρόουν στη θάλασσα της Λευκάδας, ας πούμε, συζήτησε μαζί τους.
2: Ναι.
3: Δεν σας προκαλεί καμία εντύπωση εσάς?
2: Καμία απόλυτο.
0: Καμία απόλυτο, δεν μου λέει. Το ξέρετε τον ντόκο, τον έχετε δει? Το περίμενα. Αυτό σημαίνει, δεν μου προκαλεί καμία εντύπωση. Είναι ότι τον είχα γνωρίσει, δεν περίμενα κάτι τίποτα καλύτερο. Αυτό σημαίνει το. Τέτοιο, εντάξει, εκείνο ξέρει καλύτερο. Εγώ τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά μα λένε οι ίδιοι ότι του προκαλεί εντύπωση. Πάει να πει ότι. Και ποιο ξέρει σε ποιου άλλου θα έχει μιλήσει. Τι θα έχουν πάρει. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας μην παραιτηθεί, δεν πειράζει. Μπορεί να είναι και θέση έτσι. Να μην πες μας και εσύ τη συμβουλή σου. Εντάξει, σε ευχαριστούμε. Και όποτε σου λέει, άστονα, δεν πειράζει. δεν ξέρει και τίποτα έτσι κι αλλιώς για να πει. Αλλά θέλω να πω, αν τον κρατήσουν, να σίγουρα να του πάρουν τα τηλέφωνα, να του ελέγχουν τα mail του, παιδιά. Γιατί υπάρχουν διάφοροι πρίγκιπες από την Αφρική που στέλνουν email. Λοιπόν, να τα ελέγχουν, να του πούνε, ντόκο, δεν είναι αληθινός πρίγκιπας αυτός που σου στέλνει το mail. Και εννοείται να μην τον αφήνουν να ανοίγει την πόρτα. Μην του χτυπήσει κανένας από το ΔΔΕ. Είμαστε και ανοίγει, θα πει, μα αφού μου είπε ότι είναι από το ΔΔΕ. Και τα τηλέφωνα πάλι έλεγχος, γιατί μπορεί να του πούνε να βάλει τα πολύτιμα σε κανένα λουμινόχαρτο και να το βγάζει έξω στις νερατζιές του Μαξίμου απ' έξω, να το, με στους τσολιάδες να είναι με το αλουμινόχαρτο. Λοιπόν, προσοχή στον ντοκ, κρατήστε τον, αλλά με έλεγχο από πάνω, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει.

0: Λίγο πριν πάμε στο ημίχρονο, να σας αφήσω με ένα teaser για τη συνέχεια. Θα θυμάστε, φαντάζομαι, ότι ο παρουσιαστής της πρεμιέρας του Αλέξη του Τσίπρα, του Προέδρου Αλέξη, της πρεμιέρας με το καινούριο το κόμμα, ο παρουσιαστής Χιλάκης, προσπαθώντας να τον κολακεύσει, τον είχε πει Τζοκόντα.
1: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος.
0: Είναι ζωγραφιά. Είναι τέχνης και είναι καλύθωρο. Μα από εδώ που και να έχει το μάτι, σε κοιτάει παντού και κοιτάζει πότε θα φύγει, δεν θα προσέξει για να απλώσει το κέντρο να σου αρπάξει το πορτοφόλι. Αυτό το είχε πει για καλό. Σκέφτεται κανείς, υπάρχει κάτι χειρότερο να πεις για καλό για τον Τσίπρα? Εγώ δεν μου ερχόταν πολύ εύκολα. Ευτυχώς η παρουσιάστρια της πρεμιέρας του Αλέξη, η Τουμασά του, το βρήκε.
2: Στο κόμμα υπάρχουν πρόσωπα τα οποία έχουν πολύ εντυπωσιακό βιογραφικό.
3: Ναι.
2: Όμως είναι ένα κόμμα όπου ο Τσίπρας ξεχωρίζει.
3: Νομίζω ότι όσο καλούς ηθοποιούς και αν είχε η Βουγιουκλάκη, η Βουγιουκλάκη θα ξεχώριζε.
2: Ναι.
0: Εσείς Βουγιουκλάκη τον Αλέξη. Ο ένας ο παρουσιαστής λέει, πώς το λένε, ότι είναι Τζοκόντα. Η άλλη παρουσιάστρια λέει ότι είναι η Αλίκη. Εσείς είστε, δηλαδή ωραίο είναι, ωραίο αστείο, αλλά παιδιά, όταν λέμε κάποιον ότι είναι Αλίκη δεν το λέμε για καλό. Όταν λέμε ότι δεν είναι Βουγιουκλάκη σημαίνει ότι έχει καβαλήσει το καλάμι, ότι φαντάζεται διάφορα πράγματα, ότι είναι υποκριτής και ψεύτη. Δεν το λέμε το Αλίκη, δεν το λέμε για καλό. Άμα πω εγώ ο Νίκος, ο Βουγιουκλάκη, άμα πει για μένα ο Βουλαρίνος, Βουγιουκλάκη, δεν είναι καλό. Δεν θέλω να πω, δηλαδή ίσως λέω εγώ τώρα, εντάξει, εκείνος είναι παρουσιαστής, εκείνη είναι παρουσιάστρια, εκείνοι ξέρουν καλύτερα, έτσι. Δεν είμαι εγώ. Περισσότερα για το θέμα στο ημίχρονο. Μετά, στο δεύτερο ημίχρονο.

0: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
1: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
2: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
5: Το τάγκο?
4: Θα σας ειδοποιήσουμε.
5: Περίμενε.
6: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
4: Φτιάξε βαλίτσες.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερή?
9: Νόβα 931. Η ώρα είναι μία.
10: Νόβα 931.
11: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
12: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
11: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
12: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
13: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
14: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
15: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
16: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
15: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
16: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
15: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
17: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
11: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
17: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410 7. 89-89 και σε όλες τις εφαρμογές delivery.
11: Tino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
1: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
18: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
18: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
19: Και τώρα, ακούστε το Μάνο Βουλαρίνο σε μια εκπομπή χωρίς συγκεκριμένο περιεχόμενο και ιρμό, όπως ακριβώς και ο ίδιος αδικεί όσους πιο πολλούς μπορεί. Σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
20: Sky 100,3.
21: Η αναφέρει ότι για την υπόθεση των υποκλοπών έχει πάει δύο φορές στη Βουλή και μία στον Άριο Πάγο με την ιδιότητα του μάρτυρα. Παράλληλα, επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι ήταν ένας κακός πρωθυπουργός, ενώ για τον Νίκο Ανδρουλάκη δηλώνει ότι έχει αιμονή μαζί του. Έσει ο τέλος είχε σήμερα υπόθεση ομοιρίας μιας γυναίκας σε σούπερ μάρκετ στο Νότιο Βερολίνο. Η αστυνομία εισέβαλε στο κατάστημα, εξουδετέρωσε τον δράστη και απελευθέρωσε την όμοιρο χωρίς να ανοίξει πυρ. Η γυναίκα, η οποία εργάζεται ως ταμεία στο σούπερ μάρκετ, κρατεί το εχμάλωτο υπό την απειλή μαχαιριού επί περισσότερες από 11 ώρες και απελευθερώθηκε από τις ειδικές αστυνομικές δυνάμεις. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, είναι καλά στην υγεία της, έχει ωστόσο υποστεί σοκ, ενώ ο δράστης τραυματίστηκε ελαφρά κατά την επέμβαση των αστυνομικών, οι οποίοι χρησιμοποίησαν τέιζερ για να τον ακινητοποιήσουν.
22: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
21: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
23: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
21: Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους στα επιρροτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα δυτικά και νότια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία τους 36 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.
24: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Durostik ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Durostik που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
25: Για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
24: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
21: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
26: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
27: Τι κάνεις?
28: Καλά, με χαρά.
27: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
29: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγιές που μας κάνει.
30: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
31: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς όλο τα φως.
32: Οπα!
33: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
34: Τουνείτε και καμέρες δεν μπαίνουν στις όλες.
35: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
36: Γι' αυτό και σήμερα
0: γεννιέται αυτό το κίνημα.
2: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
3: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
4: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
5: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα.
4: Γι' αυτό στηρίξε την προσπάθειά μας.
6: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι, του δίωρου μαθήματος ενισχυτικής διδασκαλίας. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Οι παρουσιαστές της πρεμιέρας του Τσίπρα στην απόδειξη ότι την καλύτερη σάτιρα την κάνουν οι οπαδοί. Έτσι, εναντίον κάποιου, κατά λάθος, αλλά αυτό είναι που την κάνει και καλύτερη. Όλα ξεκίνησαν, αν θυμάστε, πριν από λίγο καιρό, όπου ο Εμίλιος Χιλάκης, θέλοντας να κάνει ένα κουπλιμέντο στον Αλέξη, τον είπε Τζοκόντα.
1: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος.
0: Εν τω μεταξύ, αυτό η τεχνική είναι σε πολλούς πίνακες. Δεν ξέρω γιατί διάλεξε την Τζοκόντα να τέτοιο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν φταίει που δεν είμαι εγώ καλλιτέχνης. Η παρουσιάστρια της πρεμιέρας, γιατί ήταν δύο αν θυμάστε, ο Χιλάκης, παρουσιαστής, ή του Μασάτου παρουσιάστρια, η παρουσιάστρια λοιπόν της πρεμιέρας, το πήγε ακόμα πιο πέρα, εκεί που νομίζαμε ότι δεν μπορεί να γίνει πιο αστείο, εκεί που φανταζόμασταν τον Αλέξη μας ως την Τζοκόντα, η Μαριάννα του Μασάτου κατάφερε να το κάνει πιο αστείο.
2: Στο κόμμα υπάρχουν πρόσωπα τα οποία έχουν πολύ εντυπωσιακό βιογραφικό.
3: Ναι.
2: Όμως είναι ένα κόμμα όπου ο Τσίπρας ξεχωρίζει.
3: Νομίζω ότι όσο καλούς ηθοποιούς και αν είχε η Βουγιουκλάκη θα ξεχώριζε.
2: Ναι.
0: Βουγιουκλάκη ο Αλέξης μας. Το έλεγα και στο τέλος του προηγούμενου μικρόνου. Δεν το λέμε για καλό. Αν πούμε, δεν ξέρω πώς το έχουν οι ηθοποιοί, αλλά όλοι οι υπόλοιποι, άμα πούμε για κάποιον ότι είναι Βουγιουκλάκη, δεν το λέμε για καλό. Δηλαδή δεν θες να τον κάνεις παρέα. Δεν θες να συνεργαστείς μαζί με μια Βουγιουκλάκη. Γιατί δεν θα περάσεις καλά. Έτσι, να πούμε, λέω τώρα, έτσι. Λέω, μέσα στην εβδομάδα, όταν και πρωτακούσαμε τη φοβερή φράση αυτή, τη σατυρική, κατά λάθος σατυρική φράση του Μασάτου, κάποιοι φοβερά επιμελή συμμαθητές, και σας ευχαριστώ, μου θυμήσατε ότι του Μασάτου, ότι μάλλον αυτός ο παραλληλισμός του Τσίπρα με την Αλίκη Βουγιουκλάκη δεν έγινε για πρώτη φορά και είχε προηγηθεί κάποιος άλλος, ο Σταμάτης ο Κραουνάκης εν προκειμένου.
4: Μα αυτός είναι ο πρωταγωνιστής. Πώς θα γίνει το πιο λαμπρό αστέρι χωρίς Αλίκη Βουγιουκλάκη? Δεν γίνεται. Ποια θα την κάνει? Μια άλλη.
5: Έχω ακούσει τα πάντα για τον Αλέξη Τσίπρα, ότι μπορούμε να τον παρομοιάσουμε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.
4: Μα είναι η Αλίκη Βουγιουκλάκη του ΣΥΡΙΖΑ, τέλος.
0: Για καλό. Αλίκη, πιο καλό από τον Τζοκόντα. Να τον λέμε Αλίκη. Τον Αλέξη μας ταιριάζει κιόλας. Αλίκη, Αλέξης είναι... Ναι. Ή να τον λέμε πάρα πολύ Βουγιουκλάκη. Και εκεί που νομίζαμε, παιδιά, ότι το Μασάτου το τερμάτισε, πέταξε το ακόμα καλύτερο αστείο.
3: Είναι ένα ιστορικό πρόσωπο ο Τσίπρας που εμπιστεύομαι και εμπιστεύω. Είναι ένας άνθρωπος που θεωρώ ότι είναι πολύ έντιμος.
0: Πολύ έντιμος ο Τσίπρας. Εγώ είμαι πολύ ψηλός, ο Τσίπρας είναι πολύ έντιμος. Εντάξει, γίνεται. Γιατί όχι. Εξαρτάται και τον ορισμό που δίνει κανείς τη λέξη εντιμότητα. Μην λέμε τα ίδια, να μην πούμε όλους, μην αραδιάσουμε όλους τους λόγους για τους οποίους ο Αλέξης μας δεν είναι έντιμος, δεν έχει καμία σχέση με την εντιμότητα. Δεν έχουμε και 2-3 ώρες στη διάθεσή μας. Και ας το κάτω-κάτω δεν έχει σημασία. Και γιατί το λέω, εδώ δεν έχει σημασία τι λέει ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Υπουργός Υγείας, ο Γεωργιάδης, για τον Αλέξη, ο οποίος θυμίζω ότι πριν από λίγες μέρες θύμισε τι είχε πει ο Κοντονής και τι είχε πει ο Στέφανος ο Κασελάκης για την εντιμότητα του Τσίπρα. Λογικά, με λίγα λόγια, είπε ότι τα πήρε. Ότι τα πήρε και γι' αυτό κράτησε τη Βουλή μια εβδομάδα παραπάνω ανοιχτή. Μετέθεσε την ημερομηνία των εκλογών προκειμένου να ψηφιστεί ένας νόμος ο οποίος να αφαιθούν οι διάφοροι γκάγκστερ από τις φυλακές που βγήκαν και τα λοιπά, αλλά κυρίως να ψηφιστεί ένας νόμος ο οποίος μετέτρεπε από κακούργημα σε πλημέλεια τη δωροδοκία δημοσίου υπαλλήλου. Γιατί να θες να αλλάξεις την κατηγορία, τη δωροδοκία δημοσίου υπαλλήλου, ένα φρικαλαίο έγκλημα σε βάρος όλων μας, ποιος ο λόγος να το κάνεις από κακούργημα πλημέλημα? Ποιος ξέρει. Εν πάση περιπτώσει, άφησε να εννοηθεί ο Άδωνης, το είπε ευθέως, δεν είμαι σίγουρος, ότι τάρπαξε από κάποιον ο Τσίπρας που θα κατηγορεί το ή κατηγορεί το γι' αυτό. Και ο Αλέξης μας δεν προσέφυγε στη δικαιοσύνη. Επειδή, ρε παιδιά, δεν είχε σημασία.
6: Πρόεδρε, λένε ότι εσύ ήσουν ο πιο βρώμικος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Λέω, ποιος το είπε αυτό? Ο Άδωνης. Τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία.
0: Α, γι' αυτό δεν προσφεύγει στη δικαιοσύνη, Αλέξη. Εντάξει. Εντάξει, αυτό ο Άδωνης δεν έχει καμία σημασία. Ο Λοβέρδος, ο σύντροφος, πρώην σύντροφος, για πάντα βέβαια σύντροφος, γιατί και τώρα στη Νέα Δημοκρατία πήγε, πιο πολλούς πασόκους πρέπει να έχει εκεί. Ο Λοβέρδος, ο σύντροφος Λοβέρδος, ούτε αυτός έχει σημασία κάτι.
7: Την ημέρα που ψηφίστηκαν αυτά τα δύο οι κώδικες.
8: Το 19.
7: Ήμουν στη Βουλή από τους ελάχιστους. Γιατί η αντιπολίτευση απήχε, αλλά ήμουν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ τότε και πήγα εκεί για να καταψηφίσω. Για να πω ότι καταψηφίζουμε.
8: Κρατήθηκε ώρα... ανοιχτή η Βουλή επίτηδες για να περάσουν επίτηδες. Αυτοί οι κώδικες, έτσι.
7: Πήγαν και πίσω οι εκλογές μια εβδομάδα για να γίνει
8: αυτό. Βέβαια.
7: Ήρθε, ήταν ο κύριος Κοντονής εκεί. Με πλησίασε στο έδρανό μου και μου είπε πράγματα πάρα πολύ σοβαρά και βαριά. Έτσι. Δεν θα το ξεχάσω. Δεν το εκμεταλλεύτηκα, δεν το αξιοποιήθηκα. Δεν βγήκα έξω να πω, τι μου είπε ο Κοντονής. Εγώ δεν θα ξεχάσω αυτά που μου είπε. Αυτά συναρμολογούνται με αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Το καταθέτω.
8: Δένουνε λοιπόν, μάλιστα.
0: Δεν τα λες να τα μάθουμε.
9: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ασίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
0: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
2: Τι απαντούν, παιδιά, οι σύντροφοι?
3: Γιατί ο κύριος Τσίπρας
4: δεν του κάνει μήνυση?
3: Τώρα, δηλαδή, ξέρει και του λέει ότι είσαι διεφθαρμένος και τα πήρες.
5: Απαντώ λοιπόν.
3: Δηλαδή σε αυτό.
5: Δώστε μου ένα λεπτό, παρακαλώ. Υπάρχει αυτεπάγγελτη παρέμβαση τότε. Ο εισαγγελέας διερευνά την υπόθεση. Αποφαίνεται ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα και τη βάζει στο αρχείο.
2: Άρα όποια υπόθεση μπαίνει στο αρχείο, πρώτον δεν μας απασχολεί. Αλλά η ερώτηση δεν είναι για την υπόθεση. Η υπόθεση είναι, το ξαναλέμε, που μια εβδομάδα καθυστέρησε τις εκλογές ο Αλέξης προκειμένου να ψηφιστεί ο καινούριος ποινικός κώδικας, στον οποίο μεταξύ άλλων η δωροδοκία δημοσίου υπαλλήλου γινόταν πλημέλημα από κακούργημα. Τραχαγύρευε γιατί. Οπότε το ότι πήγε στο αρχείο θα ήταν ένα επιχείρημα στο δικαστήριο, στο οποίο θα προσέφευγε ο Αλέξο Τσίπρας εάν δεν είχε κανένα φόβο και ήταν σίγουρος ότι θα καταδικαστεί ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Το ίδιο αστείο επιχείρημα χρησιμοποιεί και η συντρόφισσα Μαριζέτα.
6: Μας προκαλεί με εύλογη απορία γιατί ο αρχηγός της Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας, ενώ δέχεται μια μεγάλη κατηγορία, τόσο βαριά κατηγορία. Αφήστε με να ολοκληρώσω, κύριε Αντωνοπούλου, δεν σας διέκοψα.
7: Αφήστε με,
6: κύριε Αντωνοπούλου, θα είστε διαξανάρτητος, κύριε Αντωνοπούλου, κύριε Αντωνοπούλου.
2: Αυτή η απάντηση είναι η απάντηση στην ερώτηση αν τα πήρε ο Αλέξης. Η ερώτηση όμως δεν είναι αυτή. Η ερώτηση είναι, αφού ο Αλέξης δεν τα πήρε, γιατί δεν κάνει αγωγή, μείνει στη διάολο, δεν προσφεύγει στη δικαιοσύνη εναντίον του Άδωνη Γεωργιάδη που ισχυρίζεται ότι τα πήρε? Αυτή η ερώτηση, και σε αυτή την ερώτηση η απάντηση δεν είναι «μα μπήκε στο αρχείο η υπόθεση».
3: Αφήστε κύριε Αντωνοπούλου, κατηγορείται ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας ότι τα έπαιρνε. Δεν έχει την ηθική.
2: Ο πρώην Σιριζέος νυν Πασόκος Πέτρος Παπάς τσακώνεται με την πρώην Πασόκα, μετά Σιριζέα ή Σιριζέα Πασόκα, τώρα Ελασίτισα, μπερδεύομαι με τις μετά, πρέπει να δω στο Transfer Markt τι γίνεται με όλους αυτούς, Μαριζέτα Αντωνοπούλου, και αφού δεν έχει την απάντηση για την ερώτηση γιατί δεν προσβεύει στη δικαιοσύνη ο Αλέξης, θυμάται ότι ο Ανδρουλάκης είχε ξεχάσει να δηλώσει 1 εκατομμύριο στο Πόθενές και στο, αυτή είναι η απάντηση, γιατί δεν προσβεύει στη δικαιοσύνη ο Τσίπρας, είχε ξεχάσει 1 εκατομμύριο ο Ανδρουλάκης να δηλώσει από το πόθεν έσχες του και κάνετε συγκυβέρνηση.
6: Κατηγορείται από τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, από τον Υπουργό Υγείας της χώρας, ότι τα έπαιρνε. Μίζα. Και μάλιστα έχουμε και, να το πω λίγο και αυτό, είχαμε και καταγγελίες από τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για μαύρα ταμεία. Είχαμε για μαύρα ταμεία. Συγκυβέρνηση κάνει ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος 2,5 χρόνια εισέπρατε τα χρήματα του ελληνικού λαού και σιωπούσε και δεν ασκούσε αντιπολίτευση.
2: Και το πράγμα γίνεται ακόμα πιο αστείο εδώ.
6: Κύριε Αντωνοπούλου, είστε, έχει το λόγο. Χιδέο αυτό το οποίο
3: η
6: κάνετε.
3: Η κυρία Σδούκου έχει το λόγο.
6: Είναι χιδέο αυτό το οποίο κάνετε.
3: Η κυρία Σδούκου έχει το λόγο.
7: Κύριε Παπά. Και με το Γεωργιάδη.
6: Ο κύριος Τσίπρας να πει αν θα κάνει μήνυση ή όχι.
3: Δεν μιλήσει.
6: Αλλιώς εύλογες απορίες γύρονται, κυρία Αντωνοπούλου.
7: Και με τους τρεις ή μόνο οι δύο?
3: Κυρία Αντωνοπούλου,
6: είναι δικό σας.
3: Κύριε Παπά, έχω δώσει το λόγο στην κυρία Σδούκου. Δεν ακούτε. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ.
2: Τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερ

0: Μαριάννα, πες μας κάτι, ρε, κορίτσι, να γελάσουμε.
1: Είναι ένα ιστορικό πρόσωπο ο Τσίπρας που εμπιστεύομαι και πιστεύω. Είναι ένας άνθρωπος που θεωρώ ότι είναι πολύ έντιμος.
0: Μπράβο, καλό, καλό. Τάντε τώρα να πω, εγώ χωρατά. Τι να πω. Τέλος πάντων, θα δούμε. Δεν χρειάζεται να πω πολλά. Υπάρχουν εδώ οι σύντροφοι. Παλαιός Πρίτανης Μιλόπουλος. Μιλόπουλος μιλάει και αυτός για τον Αλέξη του και...
2: Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας έχει δικαιωθεί σε 100 σημεία και μου λέτε τώρα μια περίπτωση...
3: Έχει δικαιωθεί σε 100.
2: Σε 100. Σε 100.
0: Δεν ξέρω, μην με κοιτάς, Νίκο. Δεν ξέρω, δεν είμαι, δεν έχω, αυτά ανήκουν σε επιστήμες που δεν, όχι, δεν, ούτε μυρωδιά δεν μπορώ να πάρω από αυτές. Η συζήτηση πάει στις τράπεζες και ο Μιλόπουλος για να υπερασπιστεί τον Τσίπρα, τι επικαλείται, τον Τσίπρα.
3: Ακόμα και αν υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι έκλεισε τις τράπεζες, έφερε το τρίτο μνημόνιο.
2: Οι τράπεζες, κύριε Ζαχαρέ, όπως ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας μας εξήγησε πολύ αναλυτικά, νομίζω, ναι, είχαν κλείσει όταν είχαν βγάλει οι πάντες τα χρήματά τους στο εξωτερικό.
0: Δεν ξέρω τι παρέχεις κάνει ο Μιλόπουλος, αλλά οι πάντες δεν είχαμε βγάλει τα χρήματά μας στο εξωτερικό, δεν είχαμε τη δυνατότητα. Αχ, θέλω να πω, ναι, και λεφτά να είχαμε, δυνατότητα, γιατί θέλει ειδικές δυνατότητες για να τα βγάλεις στο εξωτερικό. Δεν είναι έτσι απλό, δεν λες απ' τα παίρνω και τα πάω στο εξωτερικό, είναι ιστορία. Δεν είναι τόσο απλή, αλλά εντάξει, ανάλογα με το περιβάλλον του ο καθένας κάνει. Και γιατί τις έκλεισε ο Αλέξης μας στις τράπεζες, Μιλόπουλε?
2: Ναι. Είχαν κλείσει όταν είχαν βγάλει οι πάντες τα χρήματά τους στο εξωτερικό.
3: Επειδή φοβόντουσαν τον Τσίπρα.
2: Οι τράπεζες δεν υπήρχαν όταν τις έκλεισε. Ο κύριος Τσίπρας τις έκλεισε για να τις σώσει.
0: Είναι σαν το ανέκδοτο για να μην υποφέρει. Που είναι ένας που σκοτώνει διάφορα στο πέρασμά του οδηγός και κάθε φορά που χτυπάει κάποιο ζώο με το αμάξι του, πάει οδηγεί σαν τρελός, βγαίνει και το πυροβολεί. Και για να το σκοτώσει τελείως. Γιατί λέει για να μην υποφέρει. Και, δηλαδή είναι το αντίστοιχο αυτό που λέει το έκλεισε για να τη σώσει, είναι να πάει κάποιος να πλακώσει τον άλλο στο ξύλο, να τον αφήσει ημιθανή και μετά να τον πάει στο νοσοκομείο και να πει πες μου και ένα ευχαριστώ που σε έσωσα, θα πέθαινες έτσι και θα παρατούσα εκεί. Τέλος πάντων, Σιριζέι με την ευρύτερη έννοια, δεν μπορείς να βγάλεις άκρη, οπότε ας απολαύσουμε το χιούμορ τους.
4: Στο κόμμα υπάρχουν πρόσωπα τα οποία έχουν πολύ εντυπωσιακό βιογραφικό.
1: Ναι.
4: Όμως είναι ένα κόμμα όπου ο Τσίπρας ξεχωρίζει.
1: Νομίζω ότι όσο καλούς ηθοποιούς και αν είχε η Βουγιουκλάκη, η Βουγιουκλάκη θα ξεχώριζε.
4: Ναι.
0: Αλέξης Βουγιουκλάκη. Ο πρόεδρος του Ελλάς, Αλέξης Βουγιουκλάκη. Παιδιά, πείτε ένα ζωντάνια γεμάτο να δείξουμε ότι υπάρχει αριστερά, δεν είναι αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά, υπάρχει όλο αυτό η Ελασίτε του Τσίπρα και όλα αυτή η συστημική, ότι υπάρχει μια επαναστατική διάθεση σε άλλους χώρους, με το 1, με το 2, με το 3, παιδιά, έτσι, και έτσι θα πάμε και σε διάλειμμα. 1, 2, 3.

0: πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες, σίγα το νέο.
8: Nova. 9.31. Η ώρα είναι 1:30.
9: Νόβα 9.31.
10: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
11: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
10: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
11: Μα έχουν υδραυλικό!
10: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
11: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
12: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
13: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
12: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
13: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
12: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
13: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
14: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
15: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
14: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
15: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
16: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
17: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
18: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
19: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
20: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά. Με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210 6980 772.
21: Και τώρα ακούστε το Μάνο Βουλαρίνο σε μία εκπομπή χωρίς συγκεκριμένο περιεχόμενο και ιρμό, όπως ακριβώς και ο ίδιος αδικεί όσους πιο πολλούς μπορεί. Σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
22: Sky 100,3.
23: Και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν πολύ κατάλαβα.
24: Άσε με, δεν έχω. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν πέρασει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα? 17. Τα καπέν έχει συνέλθει ακόμα.
23: Καλά, δεν θέλω να κοιμωθεί.
24: Τι ανακοίνωση θα βγάλεις? Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
25: Άντε μην ανοίξω το στόμα μου. Να και όλοι την κάνω ρεζίλη στη γειτονιά. Τι είναι αυτό, ρωτάει ο Νίκος. Τι είναι αυτό? Είναι η απελπισμένη προσπάθεια ενός εγωκεντρικού ανθρώπου να επανέλθει στην επικαιρότητα, ενός τζαναμπέτη να εκδικηθεί το κόμμα στο οποίο δεν τον αντιμετωπίζουν ως Θεό. Αυτό είναι. Ένας τζαναμπέτης ο οποίος θέλει να κάνει κακό, να ξανακάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία. Δεν φταίει βέβαια μόνο αυτός, έτσι παιδιά, του φουσκώνουν και τα μυαλά. Του φουσκώνουν και τα μυαλά, τώρα το κάνουν, πώς να πω, τα εννοούν αυτά που λένε. Έχουμε άλλη μια περίπτωση, την Air Decon, και του τα λένε για να γελάνε, αλλά τα λένε. Και δεν τα λένε μόνο εκείνου, τα λένε και σε εμάς. Καθηγητής, από ό,τι είδα, επαγγέλλεται καθηγητής, ο κύριος Μελετόπουλος, ο οποίος μιλάει για τον Αντώνη τον Σαμαρά. Και λέει αυτό, στα αλήθεια έτσι, δεν πρόκειται για χαβαλέ.
26: Εγώ εκτιμώ ότι αν ο Αντώνης Σαμαράς αποφασίσει να πολιτευτεί, θα έρθει πρώτο κόμμα, διότι όλοι θα δουν σε αυτόν τη λύση στο ελληνικό πολιτικό πρόβλημα. Και αν ξαναγίνουν εκλογές, αν δεν έχει κανείς αυτοδυναμία, πιστεύω ότι θα κινηθεί η ελληνική κοινωνία σύσσωμη προς το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.
25: Σύσσωμη ελληνική, θα πάρει 80-90% Αντώνη Σαμαράς. Αν δεν πάρει, αυτοδυναμία στις πρώτες, που θα πάρει, είναι το πιο πιθανό. Στις δεύτερες πάμε για τέτοια ποσοστά, 80-90, γιατί όλοι θα ψηφίσουμε Σαμαρά. Δεν θα ψηφίσουμε τίποτα άλλο. Και τα λένε στα σοβαρά. Ο Μελετόπουλος που ακούσατε, ο καθηγητής, είναι ένας από τους 91 που, αν θυμάστε, που να τους θυμάστε, σιγά-σιγά θυμόμαστε την κάθε. Αλλά θέλω να πω, που είχαν υπογράψει κάποιο κείμενο με το οποίο ζητούσαν να αναλάβουν πρωτοβουλίες πολιτικές ο Τζαναμπέτης και ο Κωνσταντίνος ο εργατικός. Μεταξύ των οποίων αυτών δεν ήταν και ο Μάζης. Αν θυμάστε που προέβλεπε ότι οι Ρώσοι στην Ουκρανία τους ρένουν με τριαντάφυλλα οι Ουκρανοί και σε δύο μέρες θα είναι στο Κίεβο και τέτοια. Μιλάμε για επιστήμονες, όχι παίξε-γέλασε. Είναι για... που τους εμπιστεύεσαι. Και αυτοί όλοι θέλουν Σαμαρά και Καραμαλή. Και καλά να θέλουν, αλλά μην τους κορυδεύουν και έτσι τα μούτρα τους, ρε παιδιά. Για όνομα του Θεού, κρίμα είναι.

0: Λοιπόν, πάμε να τελειώσουμε μια μεγάλη αποκάλυψη. Είμαστε άλλωστε η εκπομπή των αποκαλύψεων. Συνεργάτης, δεν θα πούμε το όνομα, δεν το ξέρω κιόλας. Αλλά δεν πρέπει κιόλας να μαντευτεί για λόγους ευνόητους, έτσι καταλαβαίνετε. Γιατί εδώ μιλάμε για πρακτορυλίκια, αποκαλύψεις συγκλονιστικές, τις οποίες θέλει να κρατήσει κρυφές η λέσχη Ελίζας Βόζενμπεργκ. Και η Νεφελήμη, μαύρη αδερφότητα, η Τουμπαρά, η Τουπαμάρος και διάφορα. Τέλος πάντων, παρακαλώ, με τρόπο και χωρίς να εκθέτουμε πολλές τις πηγές μας και να βάζουμε σε κίνδυνο τους εαυτούς μας, πείτε μας.
1: Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο,
0: ναι,
1: ένα ποσοστό ανάμεσα στο 5 και στο 10% δόθηκε στην πρώην Σοβιετική Ένωση σαν έλεγχος μέσα στη Βουλή των Ελλήνων.
0: Τι
1: είναι,
0: λέτε,
1: το λεγόμενο κουκουέ.
0: Τι λέτε τώρα, τι λέτε τώρα. Δόθηκε 5 με 10, σου λέει εσύ θα έχεις πάντα ένα 5 με 10. Θα είσαι εκεί, ό,τι και να γίνεται, θα είσαι εκεί με 5 με 10. Τι να το κάνω το 5 με 10. Βρε κράτα το 5 με 10, που σου λες το δίνουμε. Κοιτάς το γάιδαρο στα δόντια, ό,τι δες κάντο. 5 με 10, μάλιστα. Και τι ήταν αυτό γενικά, ήταν κάποιο σχέδιο, ήταν το κουκουέ, τι.
1: Αυτό, ναι, ήταν το ποσοστό που δεν έπρεπε να αλλάξει με την ειρήνη,
0: ναι,
1: μέχρι δηλαδή να γίνει ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος.
0: Μάλιστα.
1: Τα υπόλοιπα, το υπόλοιπο ποσοστό το κέρδισε η Δύση.
0: Μάλιστα. Συνεχίστε, μην σταματάτε, γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτά που μας λέτε.
1: Για να μην πάρουν γραμμή τα πρόβατα ότι ο Καραμανλής ήταν,
0: ναι,
1: κάργα σιωνιστής,
0: ναι,
1: μόλις δηλαδή άρχισαν τα πρόβατα να ταράζονται λίγο,
0: ναι,
1: φέρανε τον Ανδρέα Παπανδρέου με το Πασόκ του. Όλα πήγαιναν καλά μέχρι να αλλάξει η νοοτροπία του Πασόκ και από φιλοαμερικανική ουσιαστικά,
0: ναι,
1: να μπει ο Σιμίτης και να γίνει φιλογερμανική.
0: Αυτό, αλλά τι σχέση έχουν με το κουκουέ και το. Ναι, θέλω να πω. Το Πασόκ μαζί με τον Καραμαλή. Είχε πα. Τέλος πάντων, τώρα προσπαθούμε εδώ τώρα σε αποκαλύψεις να βάλουμε λογική και να. Λοιπόν, τι έγινε λοιπόν τότε, τι έγινε τότε, για πείτε μας, τι έγινε τότε.
1: Από τότε αποφασίστηκε, ναι, η διάλυση του Πασόκ, όπου
0: το,
1: για να μην φύγουν τα πρόβατα,
0: ναι,
1: για να πάνε στο κουκουέ, που είναι το σταθερό ποσοστό που δεν πρέπει ποτέ να αλλάξει, της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και
0: είναι
1: Ορθόδοξης Ρωσίας, δηλαδή του Ανατολικού Μπλοκ.
0: Μάλιστα.
1: Το Ανατολικό Μπλοκ έπρεπε μονίμως να είναι εκεί, γιατί ήταν συμφωνημένο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Μάλιστα.
1: Τι κάνανε λοιπόν, ουσιαστικά βάλαν ένα ανάχωμα που,
0: ναι,
1: το ονομάσανε ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ώστε να μην ξεφύγουν. Φύγουν πρόβατα προς το κουκουέ και να πάνε τέλος πάντων να μαζέψουν ουσιαστικά τους Πασόκους ξανά υπό την αμερικανική επιρροή, εντάξει.
0: Ποτάκου τους αφιλότιμους, τι πήγανε και σκεφτήκανε. Τους άτιμους. Και ευτυχώς που υπάρχουν 5 άνθρωποι φωτισμένοι και καταλαβαίνουν τι κάνουν τα 10 εκατομμύρια πρόβατα. Όλοι αυτοί οι τύποι, παρέθεση, είναι σαν το ανέκδοτο που είναι ένας και είναι στην Εθνική και βλέπει να έρχονται προς αυτόν τα αυτοκίνητα. Πω, όλη η τρελή έχει μπει στο αντίθετο ρεύμα και λέει πω, γεμίσαμε τρελούς, όλοι πάνε αντίθετα. Και είναι κάπου. Λοιπόν, αλλά δεν έχει σημασία, μην δίνετε σημασία σε μένα. Θέλω να μου πείτε, αν μπορείτε φυσικά και αν σας επιτρέπετε, εσείς με ποιον είστε από όλους αυτούς τώρα, γιατί δεν έχουμε καταλάβει από τη διοίκηση. Είμαστε με το κουκουέ, ψηφίζουμε κουκουέ, είμαστε με τους άλλους. Με τους άλλους σίγουρα δεν είμαστε, αλλά είμαστε με το κουκουέ ή δεν είμαστε ούτε με το κουκουέ.
1: Εγώ δεν είμαι με κανέναν. Όμως, εάν είναι να ψηφίσω κάτι σε αυτές τις εκλογές,
0: ναι,
1: θα ψηφίσω την υπερδύναμη η οποία αυτή τη στιγμή υστερεί στην Ελλάδα, μόνο και μόνο για να σπάσω το τζαμπουκά της υπερδύναμης η οποία αλωνίζει αυτή τη στιγμή
0: κυμά,
1: στην Ελλάδα.
0: Θα τους κάνετε, ναι. Δηλαδή κουκουέ. Εντάξει, καταλάβαμε. Χαρείτε βρε, σύντροφοι, ορίστε. Βρήκαμε άλλη μια ψήφο.
2: Ούτε σε νησιά, ούτε σε φυλακές. Πότε τους ελιγίσανε οι κομμουνιστές.
0: Και με αυτό το γεμάτο αισιοδοξία και ζωντάνια μήνυμα τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, θα πρέπει να περιμένετε κανένα μήνα τώρα. Ας πούμε, τελειώνατε. Δεν φταίω εγώ. 2 ώρες κάνουμε εκπομπή. Λοιπόν, θα περιμένετε κανένα μήνα τώρα, γιατί φεύγω για διακοπές. Καλό καλοκαίρι.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
1: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
2: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλογοάλοι και οι γελαδό εκείνοι, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
12: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
13: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
14: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά.
15: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

ημερολόγιο. Ναι, θέλει Μέγκα εδώ πέρα και σήμερα για ακόμα μια εβδομάδα. Και αυτή την εβδομάδα είναι αφιερωμένη στο ταξίδι μου στην Άγκυρα. Γιατί ήμουν στην Άγκυρα όμως, γιατί είμαι αποκορυφής του ΝΑΤΟ. Εόκ και ΝΑΤΟ που λέγανε κάποτε. Βάλε καφέ να στα πω.

0: Κυριακή, 5 το απόγευμα. Πετάω λοιπόν για Άγκυρα, που δεν έχω ξαναπάει να σου πω την αλήθεια. Τουρκία έχω πάει, Κωνσταντινούπολη μόνο. Είναι η τέταρτη φορά που συνεργάζομαι με τον ΝΑΤΟ. Και γιατί συνεργάζομαι με τον ΝΑΤΟ, θα μου πεις, τι σε θέλει ένα ρε κορίτσι μου τον ΝΑΤΟ. Θα σου εξηγήσω. Αυτοί οι διεθνείς οργανισμοί, πως είναι το ΝΑΤΟ και πως έχει κάνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο, έχουν καταλάβει ότι το παιχνίδι της επικοινωνίας στα social media παίζεται πλέον από νεότερους ανθρώπους. Και ότι τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, πως είναι η τηλεόραση και το ραδιόφωνο, απευθύνονται σε μεγαλύτερες ηλικίες ανθρώπους. Για να πιάσουν λοιπόν το κοινό 18, 25, 30, που δεν βλέπει τηλεόραση το ακούει ραδιόφωνο, συνεργάζονται με δημιουργούς περιεχομένου που είμαστε εμείς, που είμαι εγώ, προκειμένου να πούμε τι κάνει το ΝΑΤΟ. Βέβαια, το καλό με εμάς είναι ότι ενώ δεν πληρωνόμαστε γι' αυτό, μας κάνουν τα εισιτήρια να πάμε και έχουμε περισσότερη πρόσβαση από ό,τι έχουν οι κλασικοί δημοσιογράφοι που καλύπτουν αυτά τα γεγονότα.
1: Τίποτα το προσωπικό. Απλώς είμαστε καλύτεροι από εσάς.
0: Δεν μας βάζει κανείς χέρι στο τι να πούμε. Δηλαδή, μπορώ να βγω να κάνω εγώ και ένα reel αυτή τη στιγμή στο Instagram και να ξεκινήσω με το ΕΟΚ και ένα τέτοιο συνδικάτο. Και κανείς δεν θα μου πει τίποτα, γιατί σκοπός τους είναι, πώς να το πω, να φέρουν αυτόν τον οργανισμό πιο κοντά, όντως, σε όλους τους πολίτες. Εμείς είμαστε εκεί πέρα, κάπως σαν να δείχνουμε το backstage της όλης υπόθεσης. Πλάνα και πράγματα τα οποία δεν θα τα βλέπατε στην τηλεόραση, δεν θα τα άκουγε στο ραδιόφωνο, γιατί δεν έχουν και τέτοια πρόσβαση οι δημοσιογράφοι. Και όταν λέω τέτοια πρόσβαση, ενώ όπως και πέρσι στη Χάγη, έχουμε one-to-one, δηλαδή είμαστε στο ίδιο δωμάτιο, μας δίνεται χρόνος να μιλήσουμε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, που είναι ο Μαρκ Ρούτε. Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος, και με την νούμερο 2, την Deputy Secretary General, την κυρία Σεκερίνσκα, και με διάφορους άλλους. Φέτος γνωρίσαμε και άλλους, είδαμε και κάποιους από πέρσι. Είναι πολύ ωραίο, γιατί στο φόρουμ που έγινε για την ασφάλεια είχαμε την ευκαιρία να δούμε και υπουργούς εθνικής άμυνας άλλων χωρών. Θα στα πω και αυτά. Τέλος πάντων όμως, γι' αυτό το κάνει το ΝΑΤΟ. Για να μοιράσουμε αυτό το μήνυμα σε ανθρώπους στις ηλικίες μας με όποιον τρόπο θέλουμε εμείς. Να κάνουμε κάποιο challenge, να κάνουμε κάποιο χιουμοριστικό βίντεο. Δεν έχει σημασία. Εμείς δεν είμαστε εκεί πέρα για να βγάλουμε το λαβράκι. Αν και καμιά φορά το λαβράκι όντως βγαίνει. Αυτά θα στα πω τι έγινε αύριο. Δευτέρα 6 το απόγευμα. Η πρώτη μέρα λοιπόν που δεν είχε ξεκινήσει επίσημα η Σύνοδος Κορυφής, πήγαμε στο χώρο, στο Presidential Palace που θα γινόταν εκεί πέρα η Σύνοδος Κορυφής. Πολύ ωραίος χώρος, μπορώ να πω, αν και εγώ δεν ξεντρελάθηκα με την Άγκυρα. Δηλαδή εκεί καταλαβαίνω ότι η Τουρκία προσπαθεί να γίνει Ευρώπη, δεν τα καταφέρνει όμως, διότι να μιλάει το 1% αγγλικά.
2: Speaking the English.
0: Και λέω πάρα πολλά. Για μένα είναι πολύ προβληματικό μια χώρα να θέλει να ανήκει στη Δύση και οι κάτοικοι της ούτε στα ξενοδοχεία καλά-καλά να μην μπορείς να συνεννοηθείς 100% για βασικά πράγματα. Δεν μιλάω για τα ταξίδια, δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι. Παρ' όλα αυτά, το είχαν κάνει πολύ ωραίο και μέσα στο Presidential Palace είναι και η βιβλιοθήκη που είναι η τρίτη μεγαλύτερη στον κόσμο. Πάρα πολύ ωραίος χώρος, με πολύ ωραίους προσεγμένους κήπους. Ήταν όντως ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος. Και την πρώτη μέρα είχαμε το one-to-one με τον Μαρκ Ρούτε. Εγώ πέρσι του είχα κάνει μια ερώτηση, αλλά ο Μαρκ Ρούτε γενικότερα είναι ένας πάρα πολύ καλός πολιτικός. Και τι συμβαίνει με τους πάρα πολύ καλούς πολιτικούς? Ό,τι ερώτηση και να τους κάνεις, δεν θα σου απαντήσουν. Οπότε εσύ θα έχεις μετά ένα υλικό που πρακτικά δεν λέει τίποτα, γιατί απαντάνε πάρα πολύ γενικά. Οπότε αποφάσισα εγώ φέτος να κάνω ένα πάρα πολύ αστείο χιουμοριστικό βίντεο μαζί με τον Μαρκ Ρούτε, πέρα από τις φωτογραφίες και όλα αυτά που βγήκαμε. Αλλά ήταν πάρα πολύ creators. Ήμασταν φέτος 27 creators από χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, που είναι πάρα πολύ. Πέρσι ήμασταν, φανταστείτε, 16. Και νομίζω, ενώ θεωρούσα ότι όσο πηγαίνει αυτό θα φλοπάρει, δηλαδή ότι θα πάρει την κατηούσα αυτό το θέμα με τους content creators, θεωρώ ότι πλέον με αυτά που βλέπω, όσο πάει και θα αυξάνεται. Δηλαδή σε αυτά τα event θα καλούν όλο και περισσότερους. Φανταστείτε, ο Τραμπ στο briefing που κάνει στο Λευκό Οίκο πλέον καλεί influencers που είναι των Ρεπουμπλικάνων. Οπότε δεν θα τελειώσει αυτό το παιχνίδι, αν νομίζετε ότι είναι, όχι, είναι το μέλλον το οποίο έρχεται και δεν φεύγει. Τέλος πάντων όμως, και με την κυρία Σεκερίνσκα, την Deputy Secretary General, βρεθήκαμε. Αυτή είναι παραπάνω ώρα. Δηλαδή, με αυτήν θα μπορούσες, αν ήθελες, να κάνεις ένα podcast 10 λεπτά να κάνεις. Αλλά και αυτή δεν έλεγε τίποτα. Δηλαδή, αυτή την είχα δει άλλες δύο φορές. Πάλι της έχω πάρει συνέντευξη. Όλο αυτό το υλικό το είχαν βάσει πέρσι. Και πάλι. Τίποτα δεν είμαι. Οπότε και με αυτήν είπα να κάνω ένα χιουμοριστικό βίντεο που της έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το σακάκι που φορούσα, να καταλάβετε. Γενικότερα, για να καταλάβετε εγώ τι φάση άνθρωπος είμαι. Είχε το briefing που μας δώσανε για την ενδυμασία, τα ρούχα που έπρεπε να φοράμε, να είναι σε ουδέτερα χρώματα και να μην φοράμε sneakers. Ωραία. Εγώ το κουστούμι που φορούσα ήταν φούξια και φορούσα σταράκια. Παρ' όλα αυτά όμως πήρα αδιανόητα κοπλιμέντα για τον ντύσιμό μου και από αξιωματούχους και ξεχώριζα σε όλες τις φωτογραφίες και κάπως έτσι σε θυμούνται οι άνθρωποι, αγαπημένο μου ημερολόγιο. Εν πάση περιπτώσει, μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα. Το μόνο που μπορώ να σου πω ότι εμείς, σαν creators, βγάλαμε σαν είδηση είναι ότι ο Μαρκ Ρούτε θεωρεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο ηγέτης με τη μεγαλύτερη αίσθηση του χιούμορ. Τώρα, αυτό πώς το τέτοιο είναι λίγο περίεργο, διότι αυτό το vibe που πιάναμε και στις σοβαρές συζητήσεις είναι πολύ περίεργο που η Σύνοδος Κορυφής έγινε στην Άγκυρα. Περίεργο. Αναγκαίο, εγώ θα έλεγα, έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα. Πλέον νομίζω ότι ο νούμερο 2 αγαπημένος του... Μπορεί να είναι και ο νούμερο 1 αγαπημένος του Τραμπ να είναι πλέον ο Ταγί Περντογάν. Θα τα δώσει τα F-35 εν τέλει. Ωραίο. Εν τέλει μάθαμε πως δεν έχει αποφασίσει ακόμα. Τέλος πάντων, συνάντησα την Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Ισλανδίας και τη ρώτησα να μου κάνει ένα σχόλιο σχετικά με το ότι η Σύνοδος Κορυφής είναι φέτος στην Άγκυρα και με κοίταξε, επειδή της είπα ότι ήμουν την Ελλάδα, με κοίταξε έτσι λίγο διερευνητικά και μου είπε: νομίζω ότι οι συνθήκες πλέον απαιτούσαν αυτό το πράγμα. Πολιτική, δηλαδή, πες μου κάτι, όχι τόσο γενικό, σε παρακαλώ πολύ. Δεν καταλαβαίνω πώς. Γι' αυτό δεν θα γινόμουν ποτέ πολιτικός. Δεν μπορώ. Νιώθω ότι αν δεν απαντήσω στο ερώτημά σου, νιώθω άσχημα. Νιώθω ότι σε προσβάλλω. Τέλος πάντων. Είδα όμως και την επόμενη μέρα. Τρίτη 5 το απόγευμα. Σήμερα λοιπόν ήταν το φόρουμ για την ασφάλεια που γίνανε κάποιες μεγάλες αποκαλύψεις. Ένα νέο αεροσκάφος μη επανδρομένο το οποίο θα μπορεί να κάνει επιτήρηση σε γη, αέρα, θάλασσα μέχρι 24 ώρες, λαλαλαλαλα. Και κάποια άλλα αεροσκάφη καινούρια. Γενικότερα έχουν μπει ιδιωτικές εταιρείες στην βιομηχανία του πολέμου, να το πω. Και ήταν λίγο θλιβερό να ακούς για το κέρδος από όλες αυτές τις επιχειρήσεις. Και ευτυχώς στην συνέντευξη τύπου που έδωσε μετά ο Ζελένσκι, έκανε πάρα πολύ σημαντικό, το τόνισε και λέω: εντάξει, τουλάχιστον ξέρουμε γιατί είμαστε εδώ πέρα. Ότι όλα αυτά γίνονται για την προστασία των ανθρώπων γενικότερα και όχι για το κέρδος. Και κάποιος έπρεπε να το πει. Γιατί όταν βάζεις τόσο τις ιδιωτικές εταιρείες, ειδικά σε αυτή τη βιομηχανία που είναι του πολέμου, που δεν είναι λίγο ανήθικη. Αναγκαίο κακό, θα μου πεις εσύ μετά. Το καταλαβαίνω. Μας έδωσε, παιδί μου, μια νότα αισιοδοξίας, μπορώ να πω. Πέρα από αυτό, είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε συνέντευξη και να μιλήσουμε παραπάνω με τον Πρωθυπουργό της Σουηδίας, τον οποίο εγώ τον παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια. Και γιατί? Διότι παραδοσιακά η Σουηδία, αγαπημένο ημερολόγιο, ήταν μια σοσιαλιστική χώρα. Μέχρι που βούλιαξε από τους μετανάστες και είπε: α, δεν μου κάνει ο σοσιαλισμός. Σεισμός. Και εξέλιξαν μια κέντρο-δεξιά κυβέρνηση. Η οποία, ωστόσο, παρόλο που έβαλε τάξη στο κομμάτι της μετανάστευσης Σουηδία, χάνει το κόμμα του Πρωθυπουργού τώρα της Σουηδίας. Χάνει και έχουν εκλογές 19 Σεπτέμβρη, νομίζω, ή 9 ή 19 Σεπτέμβρη. Τα polls τον δείχνουν γύρω στο 18%, με το αντίπαλο κόμμα, το οποίο είναι αριστερή, κεντροαριστερή-αριστερή, να φτάνει το 30%. Και η ερώτηση εγώ που του έκανα είναι ότι ουσιαστικά, να πω πώς το ξεκίνησα, το κόμμα των αριστερών του έχει κλέψει την κύρια ρητορική του που έχει να κάνει με τη μετανάστευση. Και ουσιαστικά βγαίνουν και λένε ότι δεν θα πάμε στις πολιτικές προ 2015, θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε κι εμείς αυστηρούς κανόνες σχετικά με τη μετανάστευση. Οπότε λέω, εφόσον το αντίπαλό σας κόμμα σας έχει κερδίσει αυτή τη ρητορική, πώς εσείς μπορείτε να πείτε.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
3: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση, και experts
3: και masters.
2: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
3: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
3: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360. Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-6984-6137-95.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20360. Delta360.gr.
0: Ποιος είναι?
8: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
0: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
8: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
0: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
9: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
10: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
9: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
10: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
9: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
10: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
9: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
11: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
12: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.
13: Νόβα 9.31.
14: Κάθε Σαββατοκύριακο στις 2 ακούμε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
15: Sky 100,3.
16: Υπουργού, μεταξύ άλλων, αναφέρει πως ανέλαβε την πολιτική ευθύνη για την υπόθεση των υποκλοπών, αλλά δεν θα πει τίποτα παραπάνω. Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη. Μάλιστα, για τον Νίκο Ανδρουλάκη, είπε πως έχει αιμονή μαζί του. Αναφέρθηκε και στο επεισόδιο με τον Βαγγέλη Μαρινάκη στον τελικό του Final Four στο Ολυμπιακό Στάδιο.
17: Εγώ, ό,τι είχα να πω για τις υποκλοπές, το είπα. Το μόνο που έκανε ήταν να αναλάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να την αναλάβει, έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω. Αλλά όταν σας λέω ποτέ, εννοώ ποτέ. Εγώ δεν είμαι ο Ιησούς Χριστός να γυρίσω το άλλο μάγουλο. Δεν δέχομαι κανείς να με χτυπήσει. Όχι εμένα και κανένα άλλο πολίτη. Δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να μην υπερασπιστώ τον εαυτό μου και τη γυναίκα μου. Και γενικώς, εν πάση περιπτώσει, για να το ξεκαθαρίσουμε, εγώ δεν σκύβω.
16: Εκρηκτικό παραμένει το κλίμα στη Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί εκ νέου το Ιράν με σφοδρές πυραυλικές επιθέσεις σε περίπτωση που επιχειρήσει να τον δολοφονήσει. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον στέλνει νέο τελεσίγραφο στην Τεχεράνη, απαιτώντας δημόσια δέσμευση για τερματισμό των επιθέσεων στα στενά του ορμού. Στην ίδια ώρα, οι διεθνείς αγορές κινούνται εκ νέου υπό την σκιά της αναζωπήρωσης της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Με αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση προχωρεί σε παρέμβαση για τη συγκράτηση των τιμών στην Αγγλία, όπως ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής. Το μέτρο προβλέπει έκπτωση από πλευράς δηληστηριών 10 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη και 5 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ κίνησης, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.
18: Η μέση τιμή του πετρελαίου θα φτάσει ίσως πανελλαδικά στο 1 ευρώ και 85 λεπτά. Αυτό το βοήθημα είναι πάρα πολύ μικρό.
19: Εμείς θα το δούμε στα τιμολόγια που αγοράζουμε από τα δηληστήρια. Την ίδια ώρα, κάθε πρατήριο καυσίμων που αγοράζει καύσιμο με τη νέα μειωμένη τιμή θα το περνάει στο ταμπλό των πρατηρίων.
16: Παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 24 Ιουλίου η καταληκτική προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Κανονικά η διαδικασία ολοκληρωνόταν στις 15 Ιουλίου. Είναι η απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή για αυτή την παράταση. Στην αθλητική επικαιρότητα, εντυπωσιακή εμφάνιση από τον Μίλτο Τεντόγλου στο Diamond League του Μονακό, με τον Έλληνα Ολυμπιονίκη να πετυχαίνει στο έκτο άλμα του στο μήκος την καλύτερη επίδοση στον κόσμο φέτος και μία από τις καλύτερες που έχει σημειώσει ο ίδιος σε όλη του την καριέρα. Έφτασε τα 8 μέτρα και 61 εκατοστά. Στο μπάσκετ, ο Τσέντι Όσμαν αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό μετά και την μυθική πρόταση που δέχθηκε από τον ΠΑΟΚ. Θα αγωνίζεται με τη φανέλα του Δικέφαλου του Βορρά για τα επόμενα 3 χρόνια, και στο ποδόσφαιρο και το Μουντιάλ η Ισπανία επιβεβαίωσε τα προγνωστικά. Προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης επικρατώντας του Βελγίου με 2-1. Συνέχεια απόψε το βράδυ στις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα παίζουν Νορβηγία-Αγγλία, στις 4 τα ξημερώματα για τους ξενύχτηδες Αργεντινή-Ελβετία.
13: Ανεβαίνει ο Κουμπαρσί. Κάνει και το σούτ ο Κουμπαρσί. Δεν μπλόκαρε ο τερματοφύλακας Βελγίου. 2-1 Ισπανία. Ισπανία προκρίνεται στα ημιτελικά. Και τώρα Γαλλία.
16: Όσο για τον καιρό, γενικά έθριος θα είναι και αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τις θερμοκρασίες να είναι σχετικά υψηλές για την εποχή. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα, 2 και 8 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από την πολύ σημαντική εξέλιξη που είχαμε χθες για μία από τις τραγωδίες που έχουν στιγματίσει, θα λέγε κανείς, τη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Αναφερόμαστε στον εμπρισμό του υποκαταστήματος της τράπεζας Μαρφίν στην Σταδίου, στο κέντρο της Αθήνας. Τραγικά γεγονότα τα οποία συνέβησαν πριν από 16 ολόκληρα χρόνια. Η ελληνική αστυνομία ανακοίνωσε χθες 3 ταυτοποιήσεις φερόμενων δραστών για την επίθεση που θυμίζω πως τύχησε τη ζωή σε 3 νέους ανθρώπους και ένα γέννητο παιδί. Η επίθεση της 5ης Μαΐου του 2010. 16 χρόνια μετά λοιπόν οι αρχές θεωρούν πως έχουν φτάσει σε πρόσωπα τα οποία βρίσκονται πίσω από τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν, αξιοποιώντας και τα νέα εργαλεία που έχουν, την τεχνητή νοημοσύνη και τις νέες τεχνολογίες γενικότερα, αλλά και ένα ανώνυμο email. Θα μας εξηγήσει ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος με τα στοιχεία και το ρεπορτάζ που έχει κάνει ο ίδιος, πώς έφτασαν σε αυτά τα 3 άτομα οι ελληνικές αρχές και γιατί πιστεύουν πως είναι 3 δράστες, 3 άτομα τα οποία βρίσκονται πίσω από αυτό τον εμπρισμό. Υπάρχει βεβαίως και μια νεότερη εξέλιξη που έχει να κάνει με το 3ο άτομο, μια γυναίκα την οποία αναζητούσαν οι αρχές. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε ευθύς αμέσως με τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο, τον αστυνομικό μας συντάκτη. Γεια σου Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
20: Γεια σου Φέτρο. 3 κατηγορούμενοι, 2 42χρονοι άνδρες, είναι αυτοί που συνελήφθησαν χθες σε Άνω Λιώσια και Κυψέλη, και υπάρχει 46χρονη γυναίκα σε βάση της οποίας έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή στην δολοφονική επίθεση. Ζει και εργάζεται στην Αγγλία. Χθες το απόγευμα μέσω της δικηγόρου της εξέφρασε την πρόθεσή της να έρθει στη χώρα μας και να λογοδοτήσει στις δικαστικές αρχές, κάτι το οποίο εξετάζεται και αναμένεται ενδεχομένως να κάνει, χωρίς η αστυνομική να είναι σίγουρη γι' αυτό. Τώρα, πώς φτάσανε στην ταυτοποίηση ουσιαστικά των 3 αυτών προσώπων. Αρχικά έγινε αυτό που είπες, Πέτρο, μια ανάλυση με εξελιγμένο λογισμικό και AI στα παλιά βίντεο της δολοφονικής επίθεσης.
16: Είναι τα βίντεο αυτά τα οποία καταγράφουν την πορεία, μια πολύ μεγάλη πορεία που ήταν σε εξέλιξη εκείνη την ώρα. Να θυμίσουμε το κλίμα της εποχής. Έχουμε τα μνημόνια, μια βαθιά οικονομική κρίση την οποία βιώνει η χώρα και πάρα πολύ κόσμο. Μια από τις πιο μαζικές διαδηλώσεις που είχαν γίνει ποτέ στο κέντρο της Αθήνας, με τους πολίτες να διαμαρτύρονται για τα μέτρα λιτότητας που είχε λάβει τότε η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου. Και εκείνη την ώρα έχουμε αυτή τη μεγάλη, ογκοδέστατη πορεία να είναι σε εξέλιξη και πολλοί κόσμος να περνάει από τις Σταδίου, Παναγιώτη.
20: Υπήρχαν πάρα πολλά βίντεο της επίθεσης και φωτογραφίες σε όλα τα στάδια της. Ναι. Από ιδιώτες και άλλους πολίτες. Αυτό το υλικό έγινε φτηνέστερο. Εντοπίστηκαν άλλες φωτογραφίες των 3 κατηγορουμένων από διακοπές του σε νησί το 2009, τα οποία μάλιστα βρέθηκαν σε άλλη υπόθεση το 2020, θα σου εξηγήσω παρακάτω, τα οποία αυτά φαίνεται να ταυτοποίησαν τους δράστες. Οι μάρτυρες με τη σειρά του, τουλάχιστον 9 τον αριθμό, από ό,τι φαίνεται τους τοποθέτησαν στο χώρο της τραγωδίας, χωρίς να γνωρίζουν ουσιαστικά την ταυτότητά τους, αλλά τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά που φορούσαν εκείνη τη στιγμή. Ο 42χρονος τοποθετήθηκε ως εκείνος που σπάζει την τζαμαρία της τράπεζας με βαριοπούλα. Η 46χρονη βρίσκεται ακριβώς δίπλα του. Και ο άλλος 42χρονος φαίνεται να έχει ένα καθοδηγητικό ρόλο. Τα στελέχη του τμήματος δίωξης εγκλημάτων καταζωής του λεγόμενου ελληνικού FBI, με τη βοήθεια της αναλυτικής επιστημονικής έκθεσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, μπόρεσαν ουσιαστικά να συνδέσουν το παλιό υλικό που απεικόνισε τους δράστες στην επίθεση με αυτές τις νέες φωτογραφίες και το αντίστοιχο βιντεοληπτικό υλικό. Είχε προηγηθεί τον περασμένο Απρίλιο ένα ανώνυμο mail που στάλθηκε στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που κατονόμαζε ουσιαστικά 8 άτομα. Ως αυτά που έκαψαν την Μαρφίν, όπως έλεγε, μεταξύ των οποίων και 3 κατηγορούμενοι.
16: Ανυπόγραφο αυτό το email. Δεν γνωρίζουν ποιος το έστειλε οι αστυνομικές αρχές, από ό,τι καταλαβαίνω. Μιλάμε για ένα ανώνυμο email, μια ανώνυμη πληροφορία από αυτές που καταλαβαίνω πως μπορεί και κατά χιλιάδες και για άλλες υποθέσεις να λαμβάνουν κατά καιρούς οι αστυνομικές αρχές, Παναγιώτη.
20: Κάπως έτσι, απλά ναι. Δεν θα θέλαμε να αναφερθούμε περισσότερο στο συγκεκριμένο ναι. Email, γιατί ενδεχομένως να προέρχεται και από ένα στοιχείο της έρευνας, το οποίο ενδεχομένως μπορεί να επιδιώκεται η προστασία του. Mm-hmm. Ερευνώντας την υπόθεση, έχοντας κάνει ευκνές τρόπος, είπαμε, το συγκεκριμένο υλικό, έψαχναν νέες φωτογραφίες και νέο υλικό που ουσιαστικά έβαζε στα πρόσωπα που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, θα τους έβαζε στοιχεία ταυτότητας mm-hmm. Και κάποια επιβαρυντικά στοιχεία που τους συνδέουν με την επίθεση.
16: Ναι, φορούσαν κουκούλα την ώρα του εμπρισμού.
20: Όχι, κάποιοι φορούσαν κάποιο τζόκι, φορούσαν κάποια συγκεκριμένα πράγματα.
16: Είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, τέλος πάντων.
20: Το κλειδί λοιπόν σε αυτή τη σύγκριση ήταν μια υπόθεση το 2020. Mm. Πίσω από ένα 48χρονο, ο οποίος μάλιστα πέτρο είχε συλληφθεί το 2008 μαζί με τον καταστήμονο Βασίλη Παλαιοκώστα για την απαγωγή του μεγάλου βιομηχανού Γιώργου Μιλιονά στη Θεσσαλονίκη. Ήταν στενός φίλος αρχικού μέλους της τρομοκρατικής οργάνωσης Επαναστατικός Αγώνας και σκληρός αντιξουσιαστής της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Είχε συλληφθεί έχοντας στην κατοχή του ουσιαστικά μια αποθήκη, στο όνομά του μια αποθήκη στο Κουκάκι, που είχαν εντοπιστεί 11 κιλά κρυκτικής ύλης και διάφορα άλλα αντικείμενα. Σε κατοίκον έρευνα διαπιστώθηκε. Υπήρχαν κάποια ψηφιακά πιστήρια, μεταξύ των οποίων και ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, ο οποίος ανήκε στη σύντροφό του, μέσα στο οποίο βρήκαν το υλικό που σου είπα από διακοπές το 2009. Mm. Είναι δύο άντρες και μια γυναίκα που είχαν όμως χαρακτηριστικά ρούχα, παπούτσια, τσάντες που τέριαζαν με εκείνα που φαίνονται στο παλιό υλικό με τους δράστες.
16: Οπότε έγινε η σύγκριση από τα ειδικά εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής
20: έγινε
16: αστυνομίας.
20: Έγινε ταυτοποίηση και στη συνέχεια η αναγνώριση ουσιαστικά από τους μάρτυρες και η τοποθέτησή τους στο μοιραίο σημείο.
16: Α, μάλιστα. Οπότε και οι μάρτυρες έχουν δει τις φωτογραφίες αυτές και έχουν πιστεί ότι ήταν.
20: Να σου εξηγήσω λίγο απλοϊκά. Ναι. Έδειξαν την ταυτότητα του Πέτρου Κυρκυλή. Ναι. Έδειξαν μια φωτογραφία από τη στιγμή της επίθεσης mm-hmm. και μια φωτογραφία από τις διακοπές. Mm-hmm. Όπου ουσιαστικά κάποιοι μάρτυρες αναγνώρισαν και έβαλαν ταυτότητα στους δράστες, δηλαδή ονοματεπώνυμο, και κάποιοι άλλοι που τους τοποθέτησαν στη συνέχεια με τα ίδια χαρακτηριστικά στον χώρο της αγωδίας.
16: Μάλιστα. Στην οδό Σταδίου εκείνη την ημέρα, την 5η Μαΐου του 2010. Τώρα, βέβαια, καταλαβαίνεις πως και δημοσίως τώρα διεξάγεται αυτή η συζήτηση, αν και θα έλεγα πως είναι πρόημο, διότι αυτή είναι μια εξέλιξη μόλις μιας ημέρας, πως όλες αυτές οι κατηγορίες, βαρύτατες κατηγορίες, όσον αυτά τα άτομα βρίσκονται πίσω από αυτή την εμπριστική επίθεση, θα στοιχειοθετηθούν στο τέλος της ημέρας, διότι θυμίζω πως κατά το παρελθόν η ελληνική αστυνομία έχει συλλάβει και άλλα άτομα για τα οποία δεν μπορούσε να στοιχειοθετήσει τις κατηγορίες.
20: Πέτρο, έγιναν πάρα πολλά λάθη σε αρχικό σημείο της έρευνας. Mm. Πάρα πολλά λάθη. Mm. Πήγαν 5 δικογραφίες ουσιαστικά που δεν είχαν γίνει τα αυτονόητα. Ναι. Το λέω πολύ κομψά.
16: Ναι, ναι. Έχουν περάσει 16 χρόνια, έτσι.
20: Ακριβώς.
16: Αυτό τώρα το επαναλαμβάνουμε και το υπερθυμίζουμε.
20: Το 2010 και το επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι πάρα πολλά λάθη, δεν συγκεντρώθηκε υλικό όπως έπρεπε, δεν συλλέχθηκαν μαρτυρίες, δεν έγινε ανάρσεις. Υπήρχαν πάρα πολλά και σημαντικά λάθη, τα οποία πήγαν ουσιαστικά πολύ πίσω την έρευνα. Αν με ρωτάς τώρα αν αυτές οι συλλήψεις και τα στοιχεία είναι αρκετά για να οδηγήσουν στη φυλακή τα συγκεκριμένα πρόσωπα και τους κατηγορούμενους, θα σου έλεγα πως δεν είμαι πολύ βέβαιος. Και το δυσάρεστο σε αυτή την υπόθεση και τα όποια λάθη και σοβαρά γίνανε σε αρχικό στάδιο, να σημειωθεί ότι αυτή τη στιγμή έχουν καταπέσει όλες οι κατηγορίες καθώς παραγράφηκαν στα 15 έτη και έχει παραμείνει μόνο αυτό της ανθρωποκτονίας. Mm-hmm. Και όταν μιλάμε ότι υπάρχει ένας κατηγορούμενος που φαίνεται απλά να σπάσει την τράπεζα, μία άλλη να είναι δίπλα του και ένας άλλος να καθοδηγεί, δεν είναι ενδεχομένως τα πολύ δυνατά, θα σου έλεγα, στοιχεία.
16: Για την παραγραφή των αδικημάτων άκουγα το πριν και τον κύριο Γιάννη Μπούγα εδώ στο Sky 100.3 να το λέει, πως για αυτό το αδίκημα που είπες της ανθρωποκτονίας δεν υπάρχει παραγραφή, για τα άλλα όμως έχει περάσει τόσο καιρός, λογικό νομίζω να υπάρχει παραγραφή, έτσι βλέπετε βάση.
20: Απλά το ζήτημα είναι ότι έγινε μια πάρα πολύ μεθοδική καλή δουλειά με τη βοήθεια και της τεχνολογίας, αλλά και ουσιαστικά μια απλή τακτική αστυνομική σε επίπεδο συλλογή στοιχείων, που ακόμα και μετά από 16 χρόνια μπόρεσαν να ταυτοποιήσουν πρόσωπα που τουλάχιστον ήταν στην πεντάδα εκείνων που φαίνεται να είχαν μια ενεργή συμμετοχή σε αυτή τη δολοφονική επίθεση.
16: Ακούγεται ως έτσι, και στοιχείο εντυπωσιασμού, αν θέλεις, και επισημαίνεται και στο διαδίκτυο πάρα πολύ ότι χρησιμοποιήθηκε, αξιοποιήθηκε η τεχνητή νοημοσύνη. Καταλαβαίνω πως και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης να μην βρισκόμασταν από αυτά που μας λες, αν είχε ακολουθηθεί σωστά η διαδικασία, αν είχαν γίνει βασικά πράγματα και όχι τα λάθη που μας λες, θα είχαμε φτάσει σε καλύτερα αποτελέσματα. Ενδεχομένως θα είχε τον ίδιο
20: ατόμο. Υπάρχουν, Πετρό, να σου πω, όλες αυτές οι ταυτοποιήσεις, αυτές οι τρεις, υπάρχουν αυτές οι ταυτοποιήσεις, αλλά δεν υπάρχει.
16: Μάλιστα.
20: Κάτι αυτό ή κάποια μαρτυρία που να λέει ότι ο Τάδε είναι αυτός που ρίχνει την μολότο και το έφεκτο υγρό.
16: Για τα υπόλοιπα άτομα, διότι μας είπες για 8 άτομα συνολικά, τα οποία έχει κυκλώσει και θεωρεί η ελληνική αστυνομία ότι ήταν μεταξύ των ατόμων που συμμετείχαν στον εμπειρισμό του υποκαταστήματος, να περιμένουμε κάτι το επόμενο χρονικό διάστημα ή εκεί είναι με εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία να ταυτοποιηθούν και αυτά τα άτομα?
20: Άτομα, Πέτρο, ήταν αυτά που αναφέρονταν ονομαστικά στο ανώνυμο email που αναφέρουμε περασμένο Απρίλιο. Από ό,τι φαίνεται για τους υπολείπους δεν έχουν εντοπιστεί στοιχεία που να τους τοποθετούν ουσιαστικά στο σημείο της τραγωδίας.
16: Παναγιώτη Σπυρόπουλος, ευχαριστούμε.
20: Οι υπολείπους δεν έχουν εντοπιστεί στοιχεία που να τους τοποθετούν ουσιαστικά στο σημείο της τραγωδίας.
16: Παναγιώτη Σπυρόπουλος.

0: ότι δεν είναι όριμο αυτό το εργαλείο, το AI. Και προφανώς δεν εμπιστεύομαι τη διαδικασία αυτή κατά την οποία έχουμε έναν ένοχο στο μυαλό μας και χρησιμοποιούμε αυτά τα εργαλεία προκειμένου να φτάσουμε στην ταυτοποίηση αυτού που ήδη έχουμε στο μυαλό μας.
1: Γιάννης Μπούγας, υφυπουργός δικαιοσύνης, μίλησε εδώ στον Sky 100,3 για αυτή την πολύ σημαντική εξέλιξη που είχαμε στην υπόθεση της Μαρφίν.
2: Θα αποδοθούν ή δεν θα αποδοθούν οι διευθύνες. Πάντως είμαστε σε αυτό το στάδιο, στο ότι έχουμε πλέον ενδείξεις για συγκεκριμένα πρόσωπα, έχουμε ταυτοποίηση των δραστών και στη συνέχεια με τα εντάλματα σύλληψης θα ακολουθήσει στην ακριτική διαδικασία. Κανένας κίνδυνος παραγραφής, διότι και κατά το χρόνο που τελειώθηκαν τα αδικήματα, αλλά και με βάση την νομοθεσία που ίσχυσε από το χρόνο τελεσίς τους. Μέχρι σήμερα ο χρόνος παραγραφής δεν είναι μικρότερος από 20 έτη για πράξεις οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ανθρώπινης ζωής.
1: Να ακούσουμε και δύο συνδικαλιστές της ελληνικής αστυνομίας με πληροφορίες για το πώς έφτασαν οι αστυνομικές αρχές σε αυτές τις δύο συλλήψεις. Γιώργος Καλιακμάνης και ο κύριος Νίκος Ρήγας. Τους ακούμε. Μίλησαν εδώ στον Sky.
3: Έκανε μια πολύ σοβαρή δουλειά, ένα εντελεχή έλεγχο μέσα από τα στοιχεία που είχαν από τις κάμερες, με ένα καινούριο λογισμικό κατάφεραν να ανακτήσουν πολλά στοιχεία, να βρουν αυτούς τους ανθρώπους που με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους ρίχνουν τις μολότοφ και πηγαίνοντας βήμα-βήμα πίσω, καρέ-καρέ πίσω από τις κάμερες, από στοιχεία που υπήρχαν εκεί στους δρόμους της Αθήνας, τους βρίσκουν εκεί που είναι χωρίς να έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά, που φαίνονται τα πρόσωπά τους. Άρα και φαίνονται εκεί που βάζουν τις κουκούλες.
4: Υπήρξε ένα email το οποίο πριν από λίγο καιρό αξιολογήθηκε, άνοιξε ο φάκελος ξανά, έγιναν καινούργιες ταυτοποιήσεις, βιντεολογικό υλικό που υπήρχε, ό,τι υπήρχε από τότε, φωτογραφικό υλικό που αξιοποιήθηκε. Ταυτοποιήθηκαν οι συγκεκριμένοι τρεις, δύο άντρες και μια γυναίκα.
1: Για τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με τη σύλληψη δύο ατόμων και την ταυτοποίηση μιας ακόμη γυναίκας για τον εμπρισμό του υποκαταστήματος της Μαρφίν το 2010, μίλησε και η Μαρία Καραγιάννη, επιζήσασα της τραγωδίας. Είναι συγκλονιστικά τα όσα είπε χθες εδώ στον Sky, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, και την Λένα Φλιτζάνη. Είναι η γυναίκα, αν θυμάστε τα σχετικά πλάνα, που ζητούσε απεγνωσμένα βοήθεια ενώ έχει πάρει φωτιά το υποκατάστημα της Μαρφίν από ένα μπαλκόνι και τελικά κατάφερε να επιζήσει. Βεβαίως υπάρχει ακόμα μέσα της μια ανοιχτή πληγή.
5: Εξοργιζόμαστε όλοι, γιατί πραγματικά δεν πιστεύαμε ότι μετά από 16 χρόνια, γιατί τόσο χρόνο μας είναι αδιανόητο να καταλάβουμε, να το κατανοήσουμε. Αισθανθήκαμε ότι από την πολιτεία μας αντιμετωπίζουν με εμπεγμό, διότι αυτοί οι δολοφόνοι έχουν στοιχειώσει τις ζωές μας. Έχουν στείλει τρεις ανθρώπους, πολύ νέους ανθρώπους, και τόσο άδικα τους στέρισαν τη ζωή. Αυτό που ευχόμαστε εμείς να είναι πραγματικά στοιχειοθετημένη αυτή τη φορά η δικογραφία, σωστά στοιχειοθετημένη, και να έχουν εντοπιστεί οι πραγματικοί ένοχοι.
1: Παραμένουμε σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με το αστυνομικό δελτίο. Αλλάζουμε όμως θέμα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Αχλατλή, διότι αυτήν την ώρα βρίσκονται ενώπιον του εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση που είχαμε σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Γεια σου, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
6: Καλώς σας μεσημέρι από το δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Λίγο μετά τις 12 έφτασαν οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση που στήθηκε τη ζωή της Βάγια Νέστορα. Σε μια προσπάθεια η ελληνική αστυνομία να αποφευθούν εντάσεις, η μεταγωγή έγινε κάτω από άκρα μυστικότητα, με δρακόντια, κάτω από δρακόντια μέτρα. Μπήκαν από την πίσω είσοδο του κτηρίου οι τρεις συλληφθέντες. Καθώς να θυμίσουμε ότι από νωρίς το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη συγκέντρωση αλληλεγγύης από άτομα που πρόσκειται στον αντιεξουσιαστικό χώρο έξω από το δικαστικό μέγαρο. Αυτή την ώρα η 26χρονη που συλλήφθη στην Κρήτη, ο 29χρονος που μαζί με την κοπέλα αποτελούν το από το επιχειρησιακό δίδυμο της επίθεσης και ο 24χρονος που της παρήχε το σπίτι, περνούν το κατόπιν του εισαγγελέα προκειμένου να τους απαγγελθούν και επίσημα οι βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Την ίδια στιγμή στην προσκυνή πλευρά των δικαστηρίων έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας. Αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία και συμβουλευόμενοι τους δικηγόρους τους να απολογηθούν εντός των επόμενων 24 ώρων.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.

0: Και από τη Θεσσαλονίκη στο Άργος, όπου είχαμε αυτή την υπόθεση που έχει πάρει αρκετή δημοσιότητα με την καταδίωξη ενός 20χρονου, ο οποίος τραυματίστηκε βαρύτατα, και οι συνθήκες αυτής της καταδίωξης διερευνώνται από τις ελληνικές αρχές, κατά πόσο δηλαδή ακολούθησαν οι δύο αστυνομικοί τα όσα ορίζει το πρωτόκολλο της ελληνικής αστυνομίας, το οποίο προβλέπει αυστηρούς κανόνες για την χρήση όπλου. Επιτρέπεται μόνο σε ακραίες περιπτώσεις άμεσου κινδύνου ζωής του αστυνομικού. Χρήστος Στρατουλάκος με όλο το ρεπορτάζ για την απολογία του ενός εκ των δύο αστυνομικών, αν δεν κάνω λάθος. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Ναι, έχει τελειώσει η απολογία του πρώτου αστυνομικού. Ναι. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε και την απολογία του δεύτερου εδώ στο δικαστικό Μέγαρο Ναυπλίου. Όπως περιεργάζεται στο προστατικό, η κατηγορία που αντιμετωπίζουν με βάση τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Κάτι το οποίο υποστηρίζουν οι αστυνομικοί ότι δεν έχει καμία βάση, καθώς δεν υπήρχε δόλος να τραυματίσουν τον 20χρονο, ο οποίος, να θυμίσουμε, ότι νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο της Αθήνας, δίνει μάχη για την ζωή του. Υποστηρίζουν λοιπόν ότι πυροβόλησαν, καθώς αρχικά, όπως αναφέρουν οι αστυνομικοί, κάτι το οποίο διευσεύδει η μητέρα, είδαν τον 20χρονο να πετάει ένα όπλο το οποίο εν συνεχεία αποδείχθηκε ότι ήταν αεροβόλο, και θέλησαν λοιπόν να πυροβολήσουν στον αέρα, όπως λένε, και όχι προς την πλευρά του 20χρονου, προκειμένου να τον ακινητοποιήσουν. Η απολογία του πρώτου ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά. Ξεκινάει η απολογία του δεύτερου. Μετά αμέσως θα έχουμε τη σύσκεψη μεταξύ εισαγγελέα και ανακριτή, προκειμένου να αποφασίσουν το εάν θα υπάρξει προφυλάκηση ή όχι για τους δύο αστυνομικούς. Να σου πω πάντως, από την πλευρά της μητέρας του 20χρονου υποστηρίζεται ότι οι αστυνομικοί πυροβόλησαν σε ευθεία βολή τον 20χρονο. Mm-hmm. Γι' αυτό και τραυματίστηκε, και ναι, από την άλλη ότι ο 20χρονος δεν σταμάτησε στον αστυνομικό έλεγχο, καθώς αντιμετωπίζει και προβλήματα αναπηρίας και αυτισμού, όπως η ίδια μητέρα υποστηρίζει, και επειδή είχε σημειωθεί ένα περιστατικό πριν από λίγους μήνες, τρόμαξε στην θέα των αστυνομικών και γι' αυτό δεν σταμάτησε στον έλεγχο που του έγινε από τους δύο αστυνομικούς.
0: Μάλιστα. Θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη και ποια θα είναι η απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο, για το ρεπορτάζ. Να σε καλά. Στη Λάρισα τώρα, υπό έλεγχο έχει τεθεί μια μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο όμορφο χώρι. Η βάση Αγκανάρα για το πώς κατάφεραν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να περιορίσουν αυτή την πολύ μεγάλη φωτιά, είναι η αλήθεια. Γεια σου, Βάση.
2: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
3: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίνδος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίνδος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
2: Πίνδος στη γάστρα με πατάτες. Πίνδος σνίτσελ. Πίνδος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίνδος λεμονά.
3: Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
4: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541073677.
5: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
6: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
8: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
9: Ρυθμός
10: ή χαλάρωση.
9: Βουτιές
10: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
9: Στο μπαρ
10: ή στην άμμο.
9: Παραλία
10: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
9: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
10: West Side.
11: καταγάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
12: The Beach Bar West Side.
11: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
12: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
13: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
14: Phone Masters.
13: Δεν κρατάει μπαταρία.
14: Phone Masters.
13: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
14: Phone Masters.
13: Τι ακριβώς κάνουν?
14: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
13: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
14: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
13: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
14: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
15: Την ατυχία μου!
16: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
15: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
16: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
15: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
16: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
15: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
16: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
17: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
18: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και brunch με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
19: Νόβα 931.
20: Κάθε Σαββατοκύριακο στις 2 ακούμε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
21: Sky 100,3.
0: Του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές νομίζω πλέον πρέπει να το θεωρούμε ως κάτι δεδομένο. Αντώνης Αντζολέτος με όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου Αντώνη, καλό μεσημέρι. Τι κάνεις?
22: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Καλά, καλά, μια χαρά. Έχει ξεκινήσει η μετρίαση περισσότερο από 2 ώρες και επιστώθηκε απαρτία. Με 81 να είναι παρόντες και 55 μέσω Zoom. Με στελέχη βεβαίως κυρίως της εσωκομματικής αντιπολίτευσης να δίνει το παρόν. Mm. Από βουλευτές στην αίθουσα τώρα του κεντρικού ξενοδοχείου βρίσκονται οι κύριοι Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Πολάκης, Παπάς Δούρου, Παπαϊλιού, αλλά και ο Γιάννης Αμανατίδης, αντικαθιστά την κυρία Νοτοπούλου, θα αρκιστεί τη Δευτέρα ο κύριος Αμανατίδης. Πριν ξεκινήσει η συνεδρία, έγινε μια κουβέντα. Υπήρχε μια εισήγηση από τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο που εκτελεί χρέη προεδρεύοντα, και κατέθεσε μια πρόταση συμβαστική η Κεντρική Επιτροπή να συνεδριάσει το άλλο Σάββατο και να προηγηθούν οι συνεδριάσεις της πολιτικής γραμματείας και της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αυτή η πρόταση δεν έχει ψηφιστεί ακόμα. Τώρα γίνονται κάποιες τοποθετήσεις. Επίσης, αναμένεται να βρεθεί και μια φόρμουλα ώστε να ξεπεραστεί το θέμα της διαγραφής του Παύλου Πολάκη, αν δεν γίνει η Κεντρική Επιτροπή σήμερα, αν δεν ολοκληρωθεί. Δηλαδή, ναι. Ο οποίος έχει διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα και θέλει να είναι υποψήφιος πρόεδρος.
0: Ναι. Οπότε, για να είναι υποψήφιος πρόεδρος, πρέπει πρώτα να αποφασίσουν πως είναι και πάλι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος.
22: Ακριβώς. Ναι. Και αυτό πρέπει να το αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή, ή να τον επαναφέρει ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Όμως, πρόεδρος δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Τώρα, ο Νίκος Παπάς έκανε μια ομιλία που ανέφερε πως ο Αλέξης Τσίπρας έκανε σαφές ότι δεν επιθυμεί συνεργασία με οργανωμένα κόμματα. Και ότι οι συνεργασίες δεν μπορούν να οικοδομούνται πάνω σε προσωπικές διαπραγματεύσεις, με αιχμές βεβαίως κατά του πρώην Πρωθυπουργού. Και το έκανε αυτό γιατί το ζητούμενο είναι σήμερα, Πέτρο, αν ολοκληρωθεί η συνεδρίαση, να υπάρχει μια απόφαση. Ζητούμενο αυτό θα ζητήσουν οι Πολάκης, Παπάς και Δούρου. Να υπάρχει μια απόφαση που να αναιρεί την απόφαση της 6ης Ιουνίου, η οποία φωτογράφιζε την μη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές.
0: Ναι, αυτό αλλάζει πια από ό,τι φαίνεται. Βέβαια, υπάρχει και ένα άλλο ζητούμενο. Τι θα γίνει με τα στελέχη της πλειοψηφίας και κατά πόσο θα παραμείνουν στο κόμμα?
22: Ναι, σίγουρα. Αν καταλαβαίνει κανείς, Πέτρο, ότι αν υπάρχει σήμερα μία απόφαση η οποία αλλάζει την προηγούμενη απόφαση και μιλάει για αυτόνομη κάθοδο του κόμματος, mm-hmm. δεν μιλάει πλέον για συμπόρευση με την Ελλάς, η οποία βεβαίως ήταν μη υλοποιήσιμη, έτσι.
0: Σωστά.
22: Έχει κλείσει την πόρτα ο Αλέξης Τσίπρας. Τότε είναι φυσιολογικό από τη Δευτέρα να αρχίζει να βρέχει αποχωρήσεις, παραιτήσεις ή ανεξαρτητοποιήσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, σε αυτή την περίπτωση mm-hmm. και η ψηφοφορία για τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας δεν θα γίνει πλέον με 24 βουλευτές, αλλά θα γίνει με πολύ πολύ λιγότερους.
0: Ναι. Θεωρείς πως... καλά, περιμένουμε βέβαια πρώτα τις αποφάσεις και τι θα γίνει με αυτή την συμβιβαστική πρόταση που έχει καταθέσει ο κύριος Ξανθόπουλος, για την οποία μας ενημέρωσες. Αλλά θεωρείς πως θα χρειαστεί αρκετός χρόνος ίσως ότι συμφωνήσουν στα διαδικαστικά για να έχουμε τον νέο πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας?
22: Κοίταξε, όσον αφορά τη σημερινή ημέρα, εντάξει, πάντα οι συνεδριάσεις του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν εύκολες και απλές.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
22: Τραβούσαν σε χρόνο, οπότε να δούμε σήμερα. Εκτός αν όντως αποφασίζουν κάποια στιγμή ότι πάμε για το επόμενο Σάββατο. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο σχεδιασμός λέει ότι και η πολιτική γραμματεία θα συνεδριάσει μέσα στην εβδομάδα, εφόσον χρειαστεί, αλλά σίγουρα αυτό που θέλουν είναι να συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα έτσι ώστε να υπάρχει ένας αρχηγός.
0: Ναι.
22: Γιατί ο αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο νέος πρόεδρος, είναι αυτός που θα οδηγήσει το κόμμα στα επόμενα βήματα.
0: Ναι, επί της ουσίας θα είναι ο πρόεδρος του κόμματος. Εντάξει, μπορεί να μην έχει τον τίτλο, θα έχει τον τίτλο του πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας, όμως αυτός θα είναι, αυτό το πρόσωπο θα είναι το σημείο αναφοράς για το κόμμα εν ώψη και των εκλογών. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Αντώνη Σαντζόλετος, κυρίες και κύριοι, με όλο το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ιρένα Δούρου, σε δηλώσεις τις οποίες έκανε πριν την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Χάρη στη συμβολή σπουδαίων συντρόφων και συντροφισσών με αγώνες δεκαετιών, έχουμε ένα καταστατικό που δεν επιτρέπει αδιέξοδα. Και πιστεύω ότι με συλλογικότητα και βάζοντας το συλλογικό πάνω από το προσωπικό, είναι πολύ κοντά ο καιρός που ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαρχία θα ανταποκριθεί στην αγωνία χιλιάδων μελών.
0: Ο κύριος Νίκος Παπάς, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε σήμερα το πρωί στο Open, τον ακούμε.
19: Μέχρι στιγμής είναι ένα κόμμα το οποίο έλεγε μη με ψηφίζετε. Δηλαδή η εκφώνησή μας έλεγε ψηφίστε έναν άλλον. Τώρα και από σήμερα και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ θα λέει είμαι παρόν στις εκλογές, θα χτίσω συμμαχία. Το μείζον ζητούμενο λοιπόν είναι να εκπέμψουμε ένα σήμα ενότητας. Με ένα καθαρό μήνυμα ότι το κόμμα είναι παρόν, επιδιώκει τις συμμαχίες του και θα είναι στις εκλογές κανονικά να διεκδικήσει την ψήφο. Δεύτερον, να πάμε σε ένα σχήμα συλλογικής ηγεσίας. Το προτείνω εμφατικά.
0: Και ο Χρήστος Γιαννούρης, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε εδώ στον Sky.
21: Μεγαλύτερη πρόκληση του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αν θα γίνει σήμερα η Κεντρική Επιτροπή ή αν θα γίνει τη Δευτέρα. Είναι να διατηρήσουμε την καθαρότητα και τη συνέπεια μιας πολιτικής διαδρομής που δεν έχει πολλά σούλτα φέρτα δεξιά και αριστερά και να προσπαθήσουμε να είμαστε αυτό που κάνουμε και όχι αυτό που λέμε. Ένα κόμμα, κυρία Μαυραγάνη, σπίτι του το στέλνει ή ο λαός, μόνο ο λαός μάλλον, ή το στέλνει ή στο σπίτι του ή στη Βουλή.
23: Με ποιον επικεφαλής?
21: Με όποιον να αναδειχθεί μέσα από τη διαδικασία που θα εκκινήσει.
0: Να δούμε και την υπόλοιπη πολιτική επικαιρότητα, ξεκινώντας με αυτή την έντονη αντιπαράθεση που έχουμε μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ από χθες. Χθες ήταν σε επίπεδο κορυφή στη Βουλή, ανάμεσα στον Κυριακό Μητσοτάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σήμερα είναι σε επίπεδο στελεχών που τοποθετούνται επί του θέματος της ακρίβειας αλλά και της 13ης σύνταξης. Μια παροχή την οποία έχει παρουσιάσει ως ένα από τα μέτρα που θα εφαρμόσει το ΠΑΣΟΚ εφόσον σχηματίσει η κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές. Υπάρχει μια έντονη διαφωνία μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ αναφορικά με το κόστος αυτού του μέτρου. Πάμε να ακούσουμε τι είπαν για αυτό το θέμα ο κύριος Στάσος Γαϊτάνης από τη Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Βαγγέλης Τσόγκας από το ΠΑΣΟΚ.
24: Πάει στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ας κάνει το ΠΑΣΟΚ πρόταση νόμου, κυρία Μαυραγάνη, θα κοστολογηθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και θα πάρει εγγράφο στην απάντησή του. Ιδού η Ρόδος, ιδού και
23: πώς
24: το πίδημα.
23: Μετράτε πάντως, για
24: τον
23: κύριο Αντουλάκη.
24: Εμείς παίρνουμε τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
23: Ναι.
24: το Πασόκ θα πρέπει να μας πει από πού παίρνει τα δικά του στοιχεία.
2: Το πρώτο χρόνο της εφαρμογής ήταν 420 εκατομμύρια και κατά το τρίτο 840.
3: Πώς το υπολογίσατε?
2: Αυτή είναι, αυτή είναι η δικιά μας κοστολόγηση. Προφανώς η κυβέρνηση σε οποιαδήποτε αντίθετη πρόταση υπάρχει στο δικό της αφήγημα.
3: Πείτε μας ποια είναι η πηγή σας.
2: Κραδένει συνεχώς το χαρτί που θα βρείτε τα λεφτά.
0: Μάλιστα, τώρα ως προς τα θέματα της ακρίβειας υπάρχει η παρέμβαση του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, στην εφημερίδα Τα Νέα. Υπόσχεται ισχυρό ανταγωνισμό, πραγματικό έλεγχο της αγοράς και μείωση των έμεσων φόρων, καθώς και μια δικαιότερη φορολογία. Είναι αυτές μεταξύ των προτάσεων, των παρεμβάσεων που σκοπεύει να κάνει το ΠΑΣΟΚ με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Χθες είχαμε παρέμβαση και του Αλέξη Τσίπρα, του Προέδρου της Ελλάς, έβαλε και πάλι πλαίσιο και τα διλήμματα εν ώψη των εκλογών ως πρόεδρος του νέου αυτού κόμματος, μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
4: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έρχεται με πρόγραμμα, με σχέδιο, ως κυβερνός αριστερά και όχι ως αριστερά της διαμαρτυρίας, για να παίξει αυτό ακριβώς το ρόλο. Αποστασιοποιούμαστε λοιπόν από ένα πολιτικό σκηνικό με εγγενείς αδυναμίες, με στόχο να δημιουργήσουμε εκείνη τη δύναμη που θα μπορέσει να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου.
0: Βεβαίως υπάρχει μία κόντρα σε πολύ υψηλούς τόνους μεταξύ στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και της Ελλάς, με αφορμή μία τοποθέτηση που έχει κάνει ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, για την αλλαγή του ποινικού κώδικα τις τελευταίες ημέρες που ήταν πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας πριν τις εκλογές το καλοκαίρι του 2019. Ο κύριος Χάρης Θεοχάρης από τη Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Διονύσης Τεμπορέας από την Ελλάς τοποθετήθηκαν επί αυτού του θέματος.
5: Να μας εξηγήσει τι έγινε και κράτησε ειδικά τη Βουλή ανοιχτή για μια εβδομάδα.
23: Το πιστεύω.
5: Όχι, εγώ
23: αυτό.
5: Δεν το ξέρω. Εγώ δεν το ξέρω. Αλλά να μας πει για ποιο λόγο το έκανε. Είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντήσει ο ίδιος. Ο κύριος Τσίπρας πρέπει να απαντήσει. Και η εντυμότητα έχει και πολλές έψεις. Όταν κοροϊδεύεις τον ελληνικό λαό, δεν είσαι έτοιμος. Να μας πει γιατί δεν το μηνύει ο κύριος Τσίπρας. Νομίζω ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα.
25: Ως πολιτικό φαινόμενο, ακριβώς το ονομάζουμε αδονισμός, πετάει λάσπη στον ερευνητήρα. Βέβαια, σε είδος η λάσπη επιστρέφει πίσω σε εκείνον ο οποίος την εξαπολύει. Άρα δεν θα κυλιστούμε στο Μούρκο, ούτε θα καταστήσουμε συνομιλητή την αφιλειότητα του κυρίου Γεωργιάδη για το συναυτό. Όλοι λειτουργούν περίοδο για τοξικότητα και λάσπη και να γίνεται ουσιαστικά ο κύριος Γεωργιάδης ο φορέας ακριβώς αυτής της τοξικότητας.
0: Τώρα, συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Θανάση Λάλα παραχώρησε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο πρώην στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού και πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Στην συζήτηση αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στον Κυριακό Μητσοτάκη και στον Αλέξη Τσίπρα και στον Νίκο Ανδρουλάκη, βεβαίως και στην υπόθεση των υποκλοπών. Ελάτε να ακούσουμε μαζί μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα για την υπόθεση των υποκλοπών. Ο κ. Δημητριάδης είπε πως ανέλαβε την πολιτική ευθύνη και από εδώ και πέρα δεν πρόκειται να πει τίποτα παραπάνω. Για να τον ακούσουμε.
26: Εγώ ό,τι είχα να πω για τις υποκλοπές το είπα. Το μόνο που έκανε ήταν να αναλάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να την αναλάβει, έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω. Αλλά όταν σας λέω ποτέ, εννοώ ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσω ποτέ για αυτό το ζήτημα. Γιατί πρέπει, θα σας πω γιατί. Πρέπει να σεβαστώ το κράτος, τις μυστικές υπηρεσίες, την κυβέρνησή μου, την παράταξή μου. Εμένα η δουλειά μου είναι να προστατεύω όλα αυτά και όχι να κάνω κακό. Συνεπώς δεν πρόκειται ποτέ να μιλήσω και να πω κάτι παραπάνω.
0: Ο κύριος Γρηγοριάδης εξαπέλυσε και μια δρυμύτατη επίθεση κατά του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Ανδρουλάκη. Για τον κύριο Τσίπρα είπε πως ήταν ένας κακός πρωθυπουργός, για τον κύριο Ανδρουλάκη πως έχει αιμονή μαζί του.
26: Εμένα ο κύριος Ανδρουλάκης θέλει να με βάλει φυλακή. Ναι. Το λέει κάθε φορά, έχει μια αιμονή μαζί μου, η οποία εν μέρη μπορεί να είναι και υποκινούμενη από μια συγκεκριμένη διαπλοκή που όλοι φανταζόμαστε, αλλά κατά τα άλλα είναι και μια προσωπική αιμονή, είναι σαφές. Ναι. Είχαμε μονοθεματική προσέγγιση υποκλοπών από τον κύριο Τσίπρα το 23, είδαμε που κατέληξε τότε. Και το ίδιο κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα και αυτή τη στιγμή φλερτάρει με το κάτω από το 10%. Άρα έρχεται μια αιμονή συγκεκριμένων πολιτικών, η οποία είναι τελείως κόντρα στο δικό τους το συμφέρον. Και αναρωτιέμαι εγώ με τη σειρά μου, γιατί το κάνουν.
0: Ακούσαμε ένα ακόμη απόσπασμα τη συνέντευξη που παραχώρησε ο κύριος Δημητριάδης, διορθώνω, εκπαραδρομής είπα Γρηγοριάδης, στον Θανάση Λάλα. Υπάρχει ανακοίνωση απάντηση από το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ στα όσα είπε ο κύριος Δημητριάδης. Μακροσκελέστατη ανακοίνωση είναι η αλήθεια. Μερικά σημεία μόνο θα αναφέρω. Εκδόθηκε πριν από λίγο αυτή η ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει πως ο κύριος Δημητριάδης συνεχίζει να στέλνει εκβιαστικά μηνύματα στον Πρωθυπουργό, εκθέτοντας τον βαρύτατα και υπογραμμίζοντας την εξόφθαλμη συγκάλυψη του σκανδάλου των παράνομων παρακολουθήσεων που συντελείται εδώ και 4 χρόνια για να μαζέψουν τη δυσοδεία της αυλής του Μαξίμου. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για ηρωικές δηλώσεις αυταπάρνησης και αυτοθυσίας, ότι δεν θα μιλήσει ποτέ για την υπόθεση των υποκλοπών, τις οποίες τις ερμηνεύουν στη Χαριλάου Τρικούπη ως ευθείες απειλές προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς τον στοχοποιεί ως ενορχιστρωτή των παράνομων παρακολουθήσεων. Χαρακτήρισε μάλιστα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι σε άλλο σημείο τη συνέντευξη που παραχώρησε στον Θανάση Λάλα ο κύριος Δημητριάδης, αυτό που αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, αφετικό, ώστε να μην αφήσει καμία αμφιβολία για τις μεθόδους, τη δομή και τον τρόπο διοίκησης του Μεγάρου Μαξίμου. Αναφέρεται και στην επίθεση που εξαπέλυσε ο κύριος Δημητριάδης κατά του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, αποκαλύπτει ότι το Μέγαρο Μαξίμου και ο Δημητριάδης φοβούνται πως σε περίπτωση νίκης του ΠΑΣΟΚ θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Δημητριάδης για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
26: Στον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν τολμάς να πας αποτετοίμαστος. Είναι τόσο καλός μαθητής, είναι τόσο τελειομανής που δεν του δίνεις μισή πληροφορία. Λοιπόν, μου έμαθε να μην είμαι πρόχειρος. Και επίσης με δίδαξε αυτό που λένε στα αγγλικά work ethic. Δηλαδή είναι ένας γνήσια δουλευταράς.
0: Και κλείνοντας, να ακούσουμε ένα ακόμη απόσπασμα που έχει και αυτό το ενδιαφέρον του κυρίου Δημητριάδη. Αναφέρθηκε στα όσα συνέβησαν στο τελικό του Final Four του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης πριν από μερικές εβδομάδες. Είχαμε ένα επεισόδιο σε δημόσια θέα του κυρίου Δημητριάδη με τον Βαγγέλη Μαρνάχη, το γνωστό επιχειρηματία. Να ακούσουμε τι είπε, πώς εξήγησε την αντίδρασή του και πώς ξεκίνησαν όλα. Είπε κάποια πράγματα για αυτό το περιστατικό και πώς ο ίδιος αντέδρασε.
26: Δεν έχει σημασία τι μου είπε. Ήταν ιδρυστής, έδρυσε οικογένεια κτλ. Τώρα δεν θέλω να τα μεταδώσω.
3: Ναι, δεν έχει σημασία.
26: Δεν έχει σημασία. Όλο αυτό έχει ξεκινήσει επειδή εγώ όταν ήμουν στην κυβέρνηση είπα κάποια όχι. Ξέρετε, μεγαλώνω ένα παιδί. Και πρέπει να πω στο γιο μου και του το είπα μετά ότι δεν πρέπει ποτέ να πλακώνεις. Δεν πρέπει. Αλλά του είπα και κάτι άλλο. Τι λέω, παιδί μου, δεν θα επιτρέψει ποτέ σε κανέναν να σε δίνει. Εγώ δεν είμαι ο Ιησούς Χριστός να γυρίσω το άλλο μάγουλο. Δεν δέχομαι κανείς να με χτυπήσει. Όχι εμένα και κανένα άλλο πολίτη. Άρα θέλω να πω ότι εδώ ήταν κάτι το οποίο ήταν οργανωμένο, ξεκίνησε να γίνει, δεν το περίμενα, αλλά δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να μην υπερασπιστώ τον εαυτό μου και τη γυναίκα μου. Και γενικώς, εν πάση περιπτώσει, για να το ξεκαθαρίσουμε, εγώ δεν σκύβω.
0: Αλλάζουμε θέμα στη διεθνή επικαιρότητα για τη συνέχεια και την Αθηνά Παπακώστα για να δούμε τι γίνεται Αθηνά στη Μέση Ανατολή. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Με συντριπτική δύναμη πυρός απειλεί ο Ντόναλτ Τραμπ ότι θα πλήξει την Τεχεράνη αν το Ιρανικό καθεστώς επιχειρήσει να τον δολοφονήσει. Κοινώς, ο Αμερικανός πρόεδρος λίγο πολύ είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη προετοιμάσει την απάντησή τους απέναντι σε οποιαδήποτε ενέργεια της Τεχεράνης εναντίον του. Ήταν μια ανάρτηση δική του, στην οποία μεταξύ άλλων τόνιζε πως χίλιοι πύραυλοι είναι κλειδωμένοι και φορτωμένοι και στοχεύουν την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν με χιλιάδες περισσότερους που θα ακολουθήσουν αμέσως αν η Ιρανική κυβέρνηση ενεργήσει όσον αφορά στην απειλή της που διατυπώθηκε σε πολλές γωνιές της Σιφηλίου να δολοφονήσει ή να αποπειραθεί να δολοφονήσει τον εν ενεργεία πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, σε αυτή την περίπτωση εμένα. Πρόκειται για μια ευαίσθητη στιγμή για τις σχέσεις με το Ιράν. Έπειτα από μία εβδομάδα, θα λέγαμε, με φρενήρη στρατιωτική δραστηριότητα, είχαμε δύο νύχτες, 48 ώρες αντιπίνων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού το Ιράν φέρεται να έβαλε κατά πλοίον στα στενά του Ορμούς. Ενώ την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα επικαλούμενα Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρουν ότι η Ουάσιγκτον έχει δώσει προθεσμία 24 ώρων στο Ιράν, προκειμένου να δηλώσει δημόσια ότι σταματά τις επιθέσεις στα πλοία και διατηρεί ανοιχτά τα στενά. Την ίδια στιγμή, φυσικά, Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι το Ιράν είπε κατηδίαν στους συμβούλους του Τραμπ ότι έκανε λάθος που άνοιξε πυρ κατά εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούς. Οι αξιωματούχοι λένε ότι το Ιράν κατηγόρησε για τις επιθέσεις σκληροπυρηνικούς που προσπαθούν να υπονομεύσουν τις διαπραγματεύσεις. Και ενώ όλες οι πλευρές παραμένουν έτσι με το δάχτυλο στη σκανδάλη, ήχησε νωρίτερα συναγερμός όταν έφτασαν διάφορες αναφορές για εκρήξεις στην Ανατολική Τεχεράνη, οι οποίες τελικά αποδείχθηκε ότι προέρχονταν από εξουδετέρωση πυρομαχικών. Τώρα, ο Ντόναλτ Τραμπ επαναλαμβάνει με ανάρτησή του ότι η εκεχηρία έχει τελειώσει. Οι διαπραγματεύσεις όμως συνεχίζονται έπειτα από αίτημα του Ιράν. Αυτό λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι ζητεί συνέχεια των συνομιλιών. Παρ' όλα αυτά όμως, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών έχει φτάσει στο Ομάν για να συζητήσει για την κατάσταση στο στενό του Ορμούς. Ενώ από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να συμμετάσχουν, όχι από το Ομάν, αλλά αναμένεται να συμμετάσχουν ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο J.D. Vance, και ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο, και όλα αυτά τη στιγμή που πριν από λίγο ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, ο Μοτσταμπά Χαμενεΐ, ανέφερε με γραπτό του μήνυμα ότι η εκδίκηση για τη δολοφονία του προκατόχου και πατέρα του θα πραγματοποιηθεί σίγουρα, καθώς αποτελεί απαίτηση του έθνους, και δεσμεύθηκε να απαντήσει με σκληρά αντίπεινα, τονίζοντας: θα εκδικηθούμε το αίμα του ηγέτη μας και όλων των θυμάτων αυτών των δύο πολέμων από τους εγκληματίες δράστες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθήνα. Όπως καταλάβατε, το κλίμα στη Μέση Ανατολή παραμένει εκρηκτικό και κανείς δεν ξέρει πού θα καταλήξουν τελικά τα πράγματα. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν και πάλι τις τελευταίες ημέρες. Αυτό οδήγησε την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό να ανακοινώσουν χθες μια νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών των καυσίμων που θα ισχύσει το φετινό καλοκαίρι. Μιλάμε για έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη και 5 λεπτά ανά λίτρο στο ντίζελ κίνησης, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται την επόμενη εβδομάδα, έτσι ώστε η εφαρμογή του μέτρου να καλύψει, αν θέλετε, και την περίοδο αιχμής των καλοκαιρινών μετακινήσεων που θα είναι πολλές. Μιλάμε για μια διάρκεια του μέτρου που θα αγγίξει τις 45 ημέρες, η χρηματοδότηση του οποίου θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τα δύο ελληνικά δηληστήρια, της Hellenic Energy και της Motor Oil. Ακούμε τους εκπροσώπους των πρατηριούχων, τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου και τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου.
3: Εμείς θα το δούμε στα τιμολόγια που αγοράζουμε τα δηληστήρια. Την ίδια ώρα, κάθε πρατήριο καυσίμων που αγοράζει καύσιμο με τη νέα μειωμένη τιμή θα το περνάει στο ταμπλό των πρατηρίων. Σήμερα λοιπόν το αγοράζει 1,98. Αν αύριο το πρωί πέσει η τιμή του δηληστηρίου, βγει ο Πρωθυπουργός, βγει ο Υπουργός Οικονομικών, βγει η εκπρόσωπη των δηληστηρίων και πούν από σήμερα 10 λεπτά μείωση, σήμερα λοιπόν από 1,98 ο πελάτης, ο καταναλωτής, θα το δει στο ταμπλό του πρατηρίου 1,88.
7: Στις 4 τελευταίες ημέρες είχαμε αυξήσεις που, συμπεριλαμβανομένης και της τρίτης που θα μας έρθει, το πετρέλαιο κίνησης θα αυξηθεί κατά 10 λεπτά. Άρα λοιπόν η μέση τιμή του πετρελαίου θα φτάσει ίσως πανελλαδικά στο 1 ευρώ και 85 λεπτά. Αυτό το βοήθημα είναι πάρα πολύ μικρό.
0: Ώρα να συνδεθούμε με τη Βόνη, να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Δήμητρα Κυρανούδη.
8: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
9: Πρόγραμμα 100 ημερών για τη Σαξονία Anhalt παρουσιάζει εναλλακτική για τη Γερμανία. Μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Τουρκίας και κατεχόμενων στην Κύπρο. Τι σημαίνει? Και Αγγλία και Νορβηγία σήμερα το βράδυ στους προημιτελικούς του Μουντιάλ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. 8 εβδομάδες πριν από τις εκλογές στο κρατήδιο της Σαξονίας Anhalt, η AfD σχεδιάζει να παρουσιάσει πρόγραμμα 100 ημερών σήμερα. Βασικά σημεία είναι η υποχρεωτική εργασία για τους αιτούντες άσυλο και τα νέα κέντρα κράτησης για τους απελαθέντες. Πρόκειται για μέτρα που θα εφαρμοστούν άμεσα τις επόμενες εβδομάδες που θα ακολουθήσουν τις εκλογές της 6 Σεπτεμβρίου, σε περίπτωση που η AfD σχηματίσει την κυβέρνηση του κρατηδίου. Σε πρόσφατες δημοσκοπήσεις, το κόμμα με τον επικεφαλής υποψήφιο Ούλριχ Ζίγκμουντ προηγείται. Εκλογές το Σεπτέμβριο διεξάγονται στις 20 του μηνός και στο Βερολίνο. Μετά την ανακοίνωση της παρέτησης από την υποψηφιότητα του νυν κυβερνώντος δημάρχου Κάι Βέγκνερ, επικρατεί αναβρασμός στους χριστιανοδημοκράτες και όπως διαμηνύουν θα πρέπει να αποτραπεί μια κυβέρνηση αριστερού συνασπισμού στην πρωτεύουσα. Οι εκλογές αναμένονται ράπισμα για τους χριστιανοδημοκράτες, ενώ αριστερά, πράσινοι και AfD κινούνται στο 18%. Αλλάζουμε θέμα. Η Τουρκία και η τουρκοκυπριακή διοίκηση στα κατεχόμενα υπέγραψαν χθες μνημόνιο κατανόησης για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει τις δύο περιοχές. Η συμφωνία υπογράφηκε κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Τούρκου Αντιπροέδρου Τσεβντέτ Γκιλμάς στα κατεχόμενα. Ο τουρκοκύπριος φερόμενος πρωθυπουργός Ουνάλ Ουστέλ δήλωσε ότι το μνημόνιο είναι το πρώτο βήμα σε ένα στρατηγικό όραμα που θα διαμορφώσει τα επόμενα 100 χρόνια της τουρκικής Κύπρου, όπως λέει. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και την Αριάννα Φερεντίνου.
10: Ο σχεδιαζόμενος αγωγός θα εκτείνεται περίπου
0: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle στην πλούσια αθλητική επικαιρότητα για τη συνέχεια με τον Νίκο Παγκάκη. Γεια σου, Νίκο, μου καλό μεσημέρι.
10: Χαίρετε, τι κάνετε.
0: Καλά, μια χαρά.
10: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός σήμερα δίνει το τρίτο του φιλικό παιχνίδι. Είναι το πρώτο και τελευταίο εν Ελλάδη και θα παίξει άλλο ένα με την Rapid C Vienna. Σήμερα λοιπόν στις 9 σε απευθεία σύνδεση από τηλεόραση του Sky. Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί την ελβετική Grasshopper σε μια αναμέτρηση η οποία έχει το δικό της ενδιαφέρον για να βγουν χρήσιμα συμπεράγματα εν ώψη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Να πούμε ότι στο μπάσκετ έχει δισογραφία πλούσια, καθώς η μεγάλη είδηση βόμβα ήρθε από την απόκτηση του Τζέντι Όσμαν από τον ΠΑΟΚ. Κατάφερε να πείσει τον άσο του Παναθηναϊκού να φορέσει τη φανέλα με το δικέφαλο. Όχι βέβαια χωρίς να διαθέσει ένα πολύ μεγάλο ποσό, είναι προφανές.
0: 2 εκατομμύρια ευρώ στην ομάδα, στον Παναθηναϊκό, και από 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο θα έχει λαμβάνει ο παίκτης.
10: Ακριβώς. Μεγάλα νούμερα. Και θα έχει και πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, όπως φαίνεται, φέτος στο μπάσκετ. Κάνοντας λοιπόν δικό του το Τούρκο φόρουαρντ και προκαλώντας αίσθηση ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, πάντως όλοι προεξοφλούσαν ότι μετά και την απόκτηση και του Μπόγκα και του Γιαμπουσέλη, κάποιος θα αποχωρούσε. Είχαν μαζευτεί πολύ εκεί, ειδικά σε αυτές τις θέσεις.
10: Σωστά. Να πέρασουμε στο Στίβο. Μια παράσταση ακόμη μεγάλη, υψηλού επίπεδου, προσέφερε ο Μίλτος Τεντόγλου. Πέταξε στα 8 μέτρα και στα 1 εκατοστά στο Diamond League του Μονακό. Επιβεβαίωσε ότι παραμένει το απόλυτο σημείο αναφορά στο μήκος και έστειλε και ένα χειρό μήνυμα, αν θέλετε, εν ώψη των μεγάλων διοργανώσεων της σεζόν που έρχονται. Από εκεί πέρα να πω ότι είχε και κόντρα άνεμο, ότι ακόμα μεγαλύτερο είναι το επίτευγμά του υπό αυτό το πρίσμα. Και τέλος, να πούμε ότι η αγωνιστική δράση συνεχίζεται με αμύωτη ένταση στο παγκόσμιο κύπελο. Όπως και στο μάτς με την Πορτογαλία, ο Μερίνο έδωσε τη λύση για την Ισπανία. Προκρίθηκε 2-1 επί του μαχητικού Βελγίου των αρκετών προβλημάτων. Κόντρα στη Γαλλία. Θα παίξει τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Σήμερα το μενού είναι πάλι πλούσιο. Έχει Αγγλία, Νορβηγία και την Αργεντινή με την Ελβετία.
0: Ωραία μας. 12 τα μεσάνυχτα. Είναι λίγο περίεργες οι ώρες, δεν το ξέρουν οι ακροατές. Το Αγγλία, Νορβηγία. 4 τα ξημερώματα. Το Αργεντινή, Ελβετία.
10: Λίγο ξενύχτη στην τελική ευθεία τώρα και Σαββατοκύριακο. Ναι. Okay. Είναι νομίζω στο πλαίσιο του δυνατού.
0: Εννοείται. Ευχαριστούμε πολύ, Νικό.
11: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
12: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
13: Αμέ.
12: Θα έρθεις από μένα.
13: Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
13: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr / blog / όροι.
0: Η πρόγνωση του καιρού για το τέλος από τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Γεια σας κύριε Γιαννόπουλε, τι κάνετε.
14: Καλό μεσημέρι. Η νέα εβδομάδα που ξεκινάει αύριο θα είναι λίγο πιο ζεστή από την προηγούμενη. Είμαστε και στη μέση του καλοκαιριού. Έχει πάει καλά μέχρι τώρα το καλοκαίρι. Αύριο στην Αθήνα το θερμόμετρο 35 βαθμούς. Κάπου εκεί θα είναι μέχρι την Τρίτη, Τετάρτη 35-36. Στη χώρα βέβαια στα υπηρετικά θα φτάσει και κάπου 37-38. Νομίζω τα 38 θα τα έχουμε σε περιοχές της Θεσσαλίας και στην κεντρική Μακεδονία λίγο ζέστη. Αύριο το μεσημέρι απόγευμα σε ορεινές περιοχές κυρίως της Μακεδονίας και της Τράκης θα έχουμε κάποιες τοπικές μπόρες με βοριάδες όμως.
15: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
23: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
15: Μίδια.
23: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
15: Προπόληση ticketservices.gr.
27: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
28: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
27: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
28: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
29: Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
30: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
29: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
30: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
29: Αισθάνεσαι σπίτι.
30: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
1: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της ΚΝΑΟ
2: έρχονται στο Nova 931.
4: Μια προσφορά κούσης ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
16: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
4: Νόβα 9.31.
5: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
6: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
5: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
6: Tinos Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
7: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
6: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
7: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
8: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
9: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
8: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
9: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
8: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64 414.
10: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
11: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
12: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
14: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
15: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, UTH, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
1: Ιδιωτικό Κτέο Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
16: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
17: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
16: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
18: Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά. Η Κωνσταντίνα Αδαμίδου συναντά τους προβληματισμούς μας και δίνει απαντήσεις με οδηγό τη θετική σκέψη. Κάθε Τετάρτη στις 3 και στο www.novaradio.gr. Συζητήσεις, σκέψεις, απόψεις, προτάσεις στο Nova 931 News Today.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο μικρόφωνο Κωνσταντίνα Δαμίδου και ακούτε την εκπομπή Nova Positive. Πίστη στο ραντεβού μας κάθε Τετάρτη και Σάββατο στις 3 για να αναλύσουμε και να συζητήσουμε ένα διαφορετικό θέμα κάθε φορά. Και φυσικά θα χαρούν να συμμετέχετε όλοι χωρίς δισταγμό. Φυσικά επικοινωνώντας στα social media του σταθμού μας, καθώς και κατεβάζοντας την εφαρμογή του Nova Radio 931, η οποία είναι συμβάτη με όλες τις iOS και Android συσκευές, για να μας ακούτε οποιαδήποτε στιγμή με απόλυτη ευελιξία από όπου και αν βρίσκεστε. Φυσικά μπορείτε να στέλνετε και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram. Κωνσταντίνα Δαμίδου, λέτε τις απόψεις σας, προτείνετε θέματα προς συζήτηση και αλληλεπιτρέτε μαζί μου ζωντανά. Κάνουμε μια στάση θετικότητας εδώ στο Nova 931 και στο www.novaradio.gr και συναντούμε διάφορους προβληματισμούς, σκέψεις, απόψεις και προτάσεις σε ένα συγκεκριμένο θέμα κάθε φορά, απαντώντας πάντα με οδηγό τη θετική σκέψη, γιατί όπως λέμε, θετικότητα είναι στάση ζωής και μπορούμε όλοι μας να σκεφτόμαστε θετικά και να ζούμε καλύτερα. Λοιπόν, το θέμα για αυτήν την εβδομάδα, οι διάφορες παγίδες της ζωής. Τώρα θα μου πεις, Κωνσταντίνα, τι παγίδες και τέτοια μου λες. Θα σας τα αναλύσω όλα ένα-ένα. Γιατί υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που νιώθουμε ότι επαναλαμβάνουμε τα ίδια μοτίβα. Επιλέγουμε ανθρώπους που δεν μπορούν να μας δώσουν αυτό που χρειαζόμαστε, φοβόμαστε να διεκδικήσουμε, δυσκολευόμαστε να εμπιστευτούμε, πιέζουμε τον εαυτό μας να είναι πάντα καλύτερος, αισθανόμαστε ότι κάτι μας εμποδίζει να προχωρήσουμε. Τέτοια πραγματάκια είναι οι παγίδες ζωής, έτσι τα ονομάζει το σχήμα θέραπη. Οπότε εμείς θα τα πούμε απλά-απλά και αρκεί να τονίσουμε ότι πολλές φορές δεν πρόκειται απλά για έλλειψη θέλησης ή δύναμης, αλλά για βαθύτερα ψυχικά μοτίβα, για κάποιες πεποιθήσεις δηλαδή και τρόπους σκέψης που δημιουργήθηκαν μέσα από τις εμπειρίες μας και συνεχίσουν φυσικά να επηρεάζουν τον τρόπο που βλέπουμε τον εαυτό μας, τους άλλους και τη ζωή, τον τρόπο που τοποθετούμαστε. Οπότε λοιπόν σήμερα θα μιλήσουμε για τις 11 παγίδες της ζωής. Εντάξει ρε παιδί μου, μια ματιά, θα εξερευνήσουμε λίγο τις βαθύτερες πεπιθήσεις που πολλές φορές λειτουργούν στο παρασκήνιο και επηρεάζουν τις σχέσεις μας και τις επιλογές μας και την αυτοεικόνα μας και την καθημερινότητά μας. Ας τα πω λίγο πιο αναλυτικά. Διάβασα ένα βιβλίο και έτσι εμπνεύστηκα. Στην ουσία το βιβλίο λέγεται «Ανακαλύπτοντας ξανά τη ζωή σας», βασίζεται στη θεωρία των σχημάτων, όπως είπαμε, στο σχήμα θεραπεία, και περιγράφει αυτές τις λεγόμενες παγίδες ζωής, όπου είναι βαθιά ασυνείδητα μοτίβα που δημιουργούνται στην παιδική μας ηλικία και επηρεάζουν τις σχέσεις, τις επιλογές και την αυτοαντίληψή μας στην ενήλικη μας ζωή. Λοιπόν, θα πούμε ποιες είναι οι παγίδες ζωής, έτσι, τι είναι βασικά οι παγίδες ζωής, και μετά μία-μία θα σας τις αναφέρω. Είναι 11. Σίγουρα κάποια θα κουμπώσει και σε εσάς, γιατί σε όλους κάτι κουμπώνει, έτσι λίγο κάτι ακουμπάει. Οπότε, μόλις το αναγνωρίσετε, θέλω να έχετε χαρτί και μολύβι και να σημειώσετε τι μπορείτε να κάνετε διαφορετικά για να ζούμε καλύτερα, δεν είπαμε? Λοιπόν, οι παγίδες ζωής δεν είναι απλά κακές συνήθειες, να το διαχωρίσω αυτό. Είναι κάποια βαθιά γνωστικά και συναισθηματικά μοτίβα, γνωστικά έχουμε πει ότι είναι στη σκέψη, που λειτουργούν σαν εσωτερικοί μας χάρτες. Οπότε, ο εγκέφαλος όλα αυτά τα δημιουργεί για να δώσει νόημα στις πρώτες εμπειρίες μας. Όμως το πρόβλημα ποιο είναι? Όλα αυτά δεν αλλάζουν εύκολα, ακόμα και αν η ζωή μας αλλάζει. Έτσι, καταλήγουμε να επιλέγουμε παρόμοιους ανθρώπους, να δημιουργούμε παρόμοιες καταστάσεις και να επιβεβαιώνουμε ξανά τα ξανά την ίδια συσσαγωγικά ιστορία για τον εαυτό μας. Οπότε είμαστε μπλεγμένοι, γι' αυτό το λέμε και παγίδα, έτσι, είναι ένα μοτίβο το οποίο μας εγκλωβίζει εκεί. Λοιπόν, ας τα πάρουμε με τη σειρά, γιατί είναι και 11, είναι και πολλές, χρειάζεται να προλάβουμε. Παγίδα νούμερο 1, τη βλέπω πάρα πολύ συχνά, την αναφέρετε κι εσείς, μου τη ζητήσατε κι εσείς έτσι έμεσα, να πω κάτι για την εγκατάλειψη. Λοιπόν, η παγίδα της εγκατάλειψης συνδέεται με έναν αγχώδη τύπο δεσμού, δηλαδή δημιουργείται όταν το παιδί βιώνει ασυνέπεια στη φροντίδα. Άλλοτε υπάρχει σύνθεση με αυτόν που μας φροντίζει και άλλοτε υπάρχει απουσία, η απόρριψη ή η συναισθηματική αστάθεια. Οπότε λοιπόν, ο εγκέφαλος μαθαίνει ότι η αγάπη δεν είναι σταθερή και ότι σημαντικοί άνθρωποι μπορεί να φύγουν. Σε νευροβιολογικό επίπεδο τώρα, ενεργοποιείται έντονα το σύστημα της απειλής, ενώ υπάρχει αυξημένη εγρήγορση σε σημάδια απόρριψης. Οπότε, ακόμα και ουδέτερες συμπεριφορές, για παράδειγμα να καθυστερήσει ένα μήνυμα να απαντήσει κάποιος, ερμηνεύονται έτσι εσωτερικά από το άτομο που πασχίζει με την παγίδα της εγκατάλειψης ως πιθανή εγκατάλειψη. Έτσι, το άτομο δεν φοβάται απλά την απώλεια, την περιμένει να συμβεί. Για παράδειγμα, δηλαδή,
ένα άτομο βρίσκεται σε μια σταθερή σχέση, αλλά κάθε φορά που ο σύντροφος αποσύρεται λίγο για δουλειά, για προσωπικό χρόνο κτλ., νιώθει πάρα πολύ έντονο άγχος. Οπότε αρχίζει να στέλνει συνέχεια μηνύματα, να ζητάει διαβεβαίωση και σιγά σιγά αυτή όλη η πίεση δημιουργεί μια ένταση στη σχέση. Το μοτίβο όλο αυτό επιβεβαιώνεται ότι οι άνθρωποι απομακρύνονται, γιατί ο άνθρωπος έχει πνιγεί με όλη αυτή την πίεση, απομακρύνεται, άρα το άτομο ασυνείδητα επιβεβαιώνει το μοτίβο αυτό της απομάκρυνσης και καταλήγει πάλι να βιώνει τον πόνο της εγκατάλειψης. Τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά? Χαρτί και μολύβι σας παρακαλώ. Αρχικά να αναγνωρίζουμε ότι το συναίσθημά μας είναι πραγματικό, αλλά δεν είναι πάντα αντικειμενική ένδειξη κινδύνου. Ναι, να πιστεύουμε δηλαδή αυτό που νιώθουμε, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι όντως κίνδυνος. Το συναίσθημα είναι πάντα σωστό γιατί το βιώνουμε, αλλά δεν σημαίνει απαραίτητα και η ερμηνεία το ίδιο. 2. Να μάθουμε να αντέχουμε τη μικρή απόσταση χωρίς να την ερμηνεύουμε ως εγκατάλειψη. 3. Να επιλέγουμε συντρόφους με συναισθηματική διαθεσιμότητα, ακόμα και αν αρχικά δεν φαίνονται έντονοι. Δηλαδή, θέλουμε σταθερότητα και διαθεσιμότητα, ακόμα και αν έτσι στην αρχή δεν μας έλκει και πάρα πολύ. Άλλο, να αντικαταστήσουμε τον αυτόματο διάλογο. Δηλαδή, υπάρχει σκέψη, θα φύγει. Και σκεφτόμαστε εμείς διαφορετικά. Φοβάμαι ότι θα φύγει, το αγκαλιάζουμε το συναίσθημα, αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία ότι συμβαίνει κάτι τώρα. Και επίσης να δουλέψουμε τη ρύθμιση του άγχους μας, δηλαδή να αναπνέουμε, να καθυστερούμε λίγο, να παίρνουμε κάποιες αναπνοές, να καθυστερούμε τις αντιδράσεις μας και να δίνουμε μια συνειδητή πάυση στον εαυτό μας, δηλαδή πριν δράσουμε, πριν στείλουμε τα 100 μηνύματα, πριν ζοριστούμε, πριν ταραχτούμε, πριν κάνουμε όλες αυτές τις αντιδράσεις που νιώθουμε από τον πανικό της εγκατάλειψης. Δηλαδή, να πω και ένα παράδειγμα, σαν παλιό μοτίβο, αν ο άλλος απομακρυνθεί λίγο, σκεφτόμαστε ότι δεν μας θέλει πια. Όμως, να πω και το παράδειγμα, ότι ξέρεις, μπορεί να μην μας απαντάει σε ένα μήνυμα για μερικές ώρες, οπότε αρχίζουμε να σκεφτόμαστε ότι κάτι άλλαξε, κάτι μπορεί να ενδιαφέρει για κάποιο άλλο άτομο, η σχέση κινδυνεύει. Τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά σαν παράδειγμα? Με όλα αυτά που είπαμε, να ξεχωρίζουμε το γεγονός από την ερμηνεία. Δηλαδή, δεν απάντησε για 3 ώρες. Δεν είναι η ερμηνεία ότι με απορρίπτει. Η νέα σκέψη μπορεί να είναι. Υπάρχουν πολλές πιθανές εξηγήσεις. Δεν χρειάζεται να ενεργοποιήσω αμέσως το φόβο της απώλειας. Οπότε, χρειάζεται να καλλιεργήσουμε μια εσωτερική ασφάλεια ώστε η σχέση να είναι επιλογή και όχι ανάγκη επιβίωσης. Δύσκολη αυτή η παγίδα, το καταλαβαίνω. Σκέφτομαι να κάνω με το νέο έτος πρώτο Θεός εκπομπές για την κάθε παγίδα ξεχωριστά, οπότε πιο αναλυτικά θα μπορέσει κάποιος να αντιληφθεί τι συμβαίνει. Πάμε λίγο στη δεύτερη παγίδα, δυσπιστία ή κακομεταχείριση. Αυτή η παγίδα αναπτύσσεται όταν το άτομο έχει βιώσει ένα τραύμα της εμπιστοσύνης, κακοποίηση δηλαδή, συναισθηματική, σωματική, προδοσία, επαναλαμβανόμενη εκμετάλλευση. Οπότε ο πυρήνας της πεποίθησης είναι ότι οι άνθρωποι θα με πληγώσουν αν χαλαρώσω, οπότε πρέπει να είμαι συνέχεια στην τσίτα. Άρα συνδέεται με μια υπερενεργοποίηση του μηχανισμού της ανίχνευσης της απειλής. Ψάχνω δηλαδή συνέχεια την απειλή. Ο εγκέφαλός μου σκανάρει συνεχώς για ενδείξεις εξαπάτησης ή κακής πρόθεσης και όλο αυτό δημιουργεί μια κατάσταση χρόνιας επιφυλακτικότητας. Παράλληλα όμως εμφανίζεται και ένα άλλο φαινόμενο όπου το άτομο ασυνείδητα έλκεται από ανθρώπους που επιβεβαιώνουν το αρχικό τραύμα. Μπορεί να είναι ψυχροί, ασταθείς ή χειριστικοί άνθρωποι. Για παράδειγμα, κάποιος που έχει βιώσει προδοσία σε προηγούμενη σχέση δυσκολεύεται να εμπιστευτεί. Οπότε ελέγχει συνέχεια το κινητό του συντρόφου, αμφισβητεί τις προθέσεις και συχνά δημιουργεί κάποιες εντάσεις. Οπότε παρόλο που ο σύντροφος είναι αξιόπιστος, το άτομο το άλλο βιώνει τη σχέση σαν απειλή. Τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά? Χαρτί και μολύβι σας παρακαλώ, να διαχωρίσετε το τότε από το τώρα. Δεν είναι όλοι άνθρωποι οι ίδιοι. Είναι πολύ σημαντικό να το διαχωρίσετε αυτό. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Να μάθουμε να αξιολογούμε με στοιχεία και όχι μόνο με το συναίσθημα. Όχι, κάτι μας ζόρισε. Πάμε να δούμε λίγο τα στοιχεία ή το προαίσθημα. Να παρατηρήσουμε επίσης αν επιλέγουμε επαναλαμβανόμενους παρόμοιους τύπους συντρόφων. Πολύ σημαντικό, αυτό κάτι έχει να μας δείξει. Επόμενο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, να εξασκηθούμε στη σταδιακή εμπιστοσύνη. Δηλαδή δεν είναι ότι έχω τυφλή εμπιστοσύνη από την αρχή, αλλά να εξασκηθούμε στη σταδιακή εμπιστοσύνη. Δηλαδή δεν είναι ότι έχω τυφλή εμπιστοσύνη
από την αρχή, αλλά

στρέφομαι και στο απομονώνομαι. Υπάρχει ένα παλιό μοτίβο σε αυτούς που έχουν αυτή την παγίδα, ότι όλοι κάποια στιγμή θα με πληγώσουν. Δηλαδή, όταν εμπιστευόμαστε, δυσκολευόμαστε να εμπιστευτούμε τον σύντροφό μας και ψάχνουμε συνεχώς αποδείξει ότι κάτι κρύβεται από πίσω από τις πράξεις, περιμένουμε ότι θα προδοθούμε τέλος πάντων. Αυτό είναι το μοτίβο και αυτό μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, έτσι σαν παράδειγμα, να μάθουμε να αξιολογούμε τους ανθρώπους με βάση τη σημερινή τους συμπεριφορά και όχι μόνο τις παλιές μας εμπειρίες. Χρειάζεται να βάλουμε μια νέα σκέψη, το παρελθόν μου εξηγεί γιατί φοβάμαι, αλλά δεν προβλέπει απαραίτητα το μέλλον μου. Χρειάζεται να δίνουμε την εμπιστοσύνη μας σταδιακά, με όρια και όχι απόλυτα και όχι καθόλου. Λοιπόν, σε πολύ λίγο επιστρέφω για τις επόμενες παγίδες. Μείνετε μαζί μου με χαρτί και μολύβι και τα αυτιά σας ανοιχτά, γιατί πού ξέρετε ποια παγίδα μπορεί να φλερτάρει με εσάς. Μείνετε μαζί μου και θα τα δούμε όλα μαζί αναλυτικά.

Εξαρτημένος μας, λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος. Είναι μια παγίδα η εξάρτηση, παγίδα ζωής. Θα την πούμε λίγο αργότερα, αλλά έτσι το έβαλα σαν προάγγελο για να μας συντροφεύσει στο διάλειμμά μας. Στο μικρόφωνο η Κωνσταντίνα Δαμίδου, για όσους άνοιξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Μιλάμε για τις παγίδες της ζωής, δηλαδή διάφορα μοτίβα, κάποια σχήματα που έχουν δημιουργηθεί από την παιδική μας ηλικία και μας τυρανάνε στην τωρινή μας ζωή. Είπαμε για την δυσπιστία και την κακομεταχείριση, είπαμε για την εγκατάλειψη και τώρα θα μιλήσουμε για τη συναισθηματική στέρηση. Αυτή η παγίδα δημιουργείται όταν το παιδί, σαν παιδί δηλαδή, δεν λαμβάνουμε επαρκή συναισθηματική ανταπόκριση. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν υπήρχε φροντίδα. Μπορεί να υπήρχε μια πρακτική φροντίδα, αλλά όχι συναισθηματική διαθεσιμότητα, ενσυναίσθηση και ζεστασιά. Έτσι δημιουργείται η πεποίθηση ότι οι ανάγκες μου δεν θα καλυφθούν ή ότι δεν αξίζει να τις εκφράσω. Οπότε στην ενήλικη ζωή το άτομο που έχει μεγαλώσει

0: με αυτόν τον τρόπο, δεν ζητάει πράγματα, δεν περιμένει και τελικά επιβεβαιώνει το κενό. Συχνά επιλέγει συντρόφους που είναι συναισθηματικά μη διαθέσιμοι, γιατί αυτό είναι γνώριμο. Οπότε, να πω και ένα παράδειγμα. Μια γυναίκα, π.χ. ένας άντρας, ένα άτομο βρίσκεται σε μια σχέση με κάποιον που δεν εκφράζει συναίσθημα. Δεν παραπονιέται, δεν ζητάει περισσότερα, αλλά νιώθει διαρκώς ένα κενό. Οπότε, όταν κάποιο άλλο άτομο του δείξει φροντίδα, δυσκολεύεται να εμπιστευτεί και να το δεχτεί. Τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, χαρτιά και μολύβια, να γράψετε για όσους αναγνωρίζετε αυτή την παγίδα ότι έχετε. Να μάθουμε να αναγνωρίζουμε και να ονομάζουμε τις ανάγκες μας. Τι χρειάζομαι, τι θέλω, τι έχω ανάγκη. 2. Να εξασκηθούμε στο να τις εκφράζουμε ακόμα και αν νιώθουμε άβολα. Είναι σημαντικό να εκφράζουμε όλα αυτά που έχουμε ανάγκη και χρειαζόμαστε. Να παρατηρήσουμε αν επιλέγουμε ανθρώπους που δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Πολύ σημαντικό αυτό. Ικανοποιεί τις ανάγκες μου, μπορεί να ανταποκριθεί, κάνει αυτά που θέλω. Επίσης, να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να λάβει, όχι μόνο να δίνει, να προσαρμόζεται ή να κάθεται και έτσι βολικά-βολικά. Όχι, να λαμβάνει, επιτρέψτε αυτό στον εαυτό σας. Επίσης, να επαναπροσδιορίσουμε αυτή την πεποίθηση που μέσα βαθιά έτσι, την έχουμε αυτοί που έχουν αυτή την παγίδα. Κανείς δεν θα μου δώσει αυτό που χρειάζομαι. Αυτό θα το αλλάξουμε και θα το γράψουμε έτσι λίγο πιο λειτουργικά. Μπορεί να μην το έλαβα τότε, αλλά τώρα μπορώ να το διεκδικήσω και είναι πολύ σημαντικό. Και φυσικά να δουλέψουμε τη συναισθηματική μας επίγνωση, γιατί συχνά δεν ξέρουμε καν τι χρειαζόμαστε. Ένα παλιό μοτίβο σε αυτή την παγίδα, ότι οι ανάγκες μου δεν θα καλυφθούν ποτέ. Και συνήθως επιλέγουμε και συντρόφους που είναι συναισθηματικά απόμακροι. Προσπαθούμε περισσότερο, δίνουμε περισσότερο, περιμένουμε περισσότερο, αλλά νιώθουμε συνέχεια μόνοι μας. Οπότε, σημαντικό, όπως είπαμε, να αναγνωρίσουμε ότι η οικειότητα δεν σημαίνει να προσπαθούμε να κερδίσουμε κάποιον που δεν είναι διαθέσιμος. Είναι να μάθουμε να εκφράζουμε τις ανάγκες μας. Δηλαδή, χρειάζομαι περισσότερη επικοινωνία αντί να λέω σε κάποιον δεν με καταλαβαίνεις ποτέ. Να επιλέγουμε ανθρώπους που μπορούν να συμμετέχουν συναισθηματικά στη σχέση που θέλουμε. Αυτά είναι τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Λοιπόν, επόμενη παγίδα, η μειονεξία και η ντροπή. Αυτή λοιπόν η παγίδα της μειονεξίας ή της ντροπής έχει στον πυρήνα μία πεποίθηση ότι κάτι πάει λάθος με μένα ως άνθρωπο. Δεν αφορά δηλαδή απλά μια χαμηλή αυτοεκτίμηση, αλλά μια βαθιά εσωτερικευμένη αίσθηση ελαττωματικότητας, ότι κάτι πάει στραβά με μένα, έχω κάποιο ελάττωμα. Οπότε, σύμφωνα με αυτή τη θεωρία σχημάτων που είπαμε που μιλάει για τις παγίδες, αυτή η παγίδα αναπτύσσεται όταν σαν παιδί βιώνουμε έντονη κριτική, απόρριψη, ντροπή, σύγκριση ή αγάπη υπό όρους. Δηλαδή, αξίζεις όταν π.χ. φέρνεις 20 στο διαγώνισμα. Στη θεωρία δεσμού συνδέεται με ανασφαλή εσωτερικά μοντέλα του εαυτού, ότι το άτομο δεν αμφισβητεί απλά το ότι αν είναι αρκετό, είναι πεπισμένο ότι δεν είναι. Δηλαδή σίγουρα πιστεύει ότι εξής δεν αξίζω, έχω κάποιο πρόβλημα σίγουρα. Και νευροψυχολογικά ενεργοποιούνται κυκλώματα που σχετίζονται με την κοινωνική απόρριψη, τα οποία είναι παρόμοια με τον σωματικό πόνο. Υπάρχει πολύ πόνος από πίσω, κάτι που εξηγεί γιατί η ντροπή βιώνεται τόσο έντονα και σωματικά. Έτσι, το άτομο που βιώνει αυτή την παγίδα της μειονεξίας ή της ντροπής φοβάται να αποκαλυφθεί, προσπαθεί να διορθώσει τον εαυτό του εισαγωγικά ή αποφεύγει τη σύνδεση για να μην εκτεθεί. Δηλαδή, σε μια σχέση δυσκολευόμαστε να δείξουμε παλαιότητα, προσπαθούμε συνεχώς να είμαστε τέλειες εισαγωγικά, να ικανοποιούμε, να μην κάνουμε λάθη. Και όταν ο σύντροφος μας πλησιάζει συναισθηματικά, εμείς αποσυρώμαστε, νιώθουμε άβολα και μέσα μας υπάρχει μια σκέψη. Αν με δει πραγματικά δεν θα με θέλει. Υπάρχει δηλαδή ένα παλιό μοτίβο εδώ πέρα, ότι κάτι δεν πάει καλά με μένα. Και για τη δουλειά ακόμα, π.χ. Μπορεί να πάρουμε στην κριτική, στη δουλειά μια κριτική και το λαμβάνουμε σαν πολύ έντονη κριτική, όχι μια απλή παρατήρηση. Και όλο αυτό το μεταφράζουμε πω δεν είμαι αρκετά καλός. Οπότε πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Να διαχωρίσουμε την πράξη από την αξία μας. Αντί δηλαδή να πούμε ότι έκανα λάθος, άρα είμαι αποτυχημένος, να κάνουμε μια νέα σκέψη. Έκανα ένα λάθος. Αυτό δεν καθορίζει το ποιος είμαι. Και πάρτε και χάρτη και μολύβι να σημειώσουμε κάποια βασικά πραγματάκια. Να αναγνωρίσουμε ότι η ντροπή είναι μάθηση και όχι ταυτότητα. Επίσης, να αμφισβητήσουμε τη γενίκευση ότι ξέρεις είμαι λάθος, αυτό σε κάποιες εμπειρίες με έκανε να πιστέψω όλο αυτό. να εξασκηθούμε με μικρές πράξεις αυθεντικότητας, δηλαδή σταδιακά να αποκαλύψουμε τον εαυτό μας, να παρατηρήσουμε τις σχέσεις που έχουμε με την τηλεομανία και την υπερπροσπάθεια και να καλλιεργήσουμε την αυτοσυμπόνια που έχει αποδειχθεί ότι μειώνει την τροπή και αυξάνει τη συναισθηματική μας ανθεκτικότητα. Φυσικά να επιλέγουμε και σχέσεις που υπάρχει αποδοχή και όχι μόνο αξιολόγηση. Είναι σημαντικό να νιώθουμε ότι μας αγαπούν και μας αποδέχονται για αυτό που είμαστε. Ξέρω ότι εσείς που πασχίζετε με αυτή την παγίδα δεν το πιστεύετε ότι υπάρχει, σας το υπόσχομαι όμως ότι υπάρχει. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα πούμε και άλλες παγίδες ζωής που μας τυρανάνε. Μετά το break είμαστε όλοι εδώ για να σημειώσουμε τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά.
1: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 91 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
5: Νόβα 931. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
7: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
8: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
7: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
8: Καζανόβα, απογευματινά σπρίτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
10: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
11: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
12: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
13: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
12: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
13: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
12: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
14: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
15: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254 10 74 790.
16: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
17: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
16: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
17: Μα έχουν υδραυλικό!
16: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
17: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
18: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
17: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
18: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
17: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
18: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
17: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
19: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το Κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο ITEF.gr ή στο 210-6980-772.
20: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
21: Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά. Η Κωνσταντίνα Αδαμίδου συναντά τους προβληματισμούς μας και δίνει απαντήσεις με οδηγό τη θετική σκέψη. Κάθε Τετάρτη στις 3 και στο www.novaradio.gr. Συζητήσεις, σκέψεις, απόψεις, προτάσεις στο Nova 931 News Today.

0: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Ηλίας Βρετός, Φώναξέ με. Τι ωραίο να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για σένα και σε νοιάζεται. Και όταν το φωνάξεις, θα είναι πάντα εκεί. Για εσάς λοιπόν, που ήρθατε τώρα και είστε εδώ μαζί μας στην παρέα μας στο Nova 931, στο μικρόφωνο Κωνσταντίνα Δαμίδου, ακούτε την εκπομπή Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά κάθε Τετάρτη και Σάββατο στις 3. Και τώρα, σήμερα για αυτήν την εβδομάδα, το θέμα μας είναι οι παγίδες της ζωής. Αναλύσαμε κάποιες παγίδες και πάμε να αναλύσουμε πολύ γρήγορα και μερικές άλλες, γιατί είναι πολλές και νομίζω ότι δεν θα προλάβουμε. Λοιπόν, παγίδα ζωής, κοινωνική απομόνωση. Σχετίζεται με την αίσθηση ότι δεν ανήκουμε κάπου. Δηλαδή αυτό νιώθει το άτομο. Δεν είναι απαραίτητα αντικειμενική απομόνωση, γιατί μπορεί να έχουμε όντως κοινωνικό κύκλο, αλλά να νιώθουμε εσωτερικά αποσυνδεδεμένοι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αναπτύσσεται όταν σαν παιδί βιώνουμε την αίσθηση της διαφορετικότητας, με κοινωνική απόρριψη, έλλειψη καθρεφτίσματος, κανένας δηλαδή δεν μας καταλαβαίνει πραγματικά το παιδί αυτό. Και η κοινωνική νευροεπιστήμη δείχνει ότι η ανάγκη του ανήκει είναι βασική ανθρώπινη ανάγκη, όταν δεν καλύπτεται ενεργοποιούνται διάφοροι μηχανισμοί άμυνας όπως η απόσυρση, η αποφυγή και η υπερπροσαρμογή. Οπότε συχνά το άτομο αυτό πιστεύει ότι οι άλλοι άνθρωποι είναι διαφορετικοί από εμένα, από το ίδιο δηλαδή, ή δεν μπορώ να συνδεθώ πραγματικά. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορούμε να βρισκόμαστε σε παρέες, να συμμετέχουμε κοινωνικά, αλλά να νιώθουμε ότι δεν είναι το πραγματικό μας μέρος, δεν μοιραζόμαστε βαθύτερα κομμάτια του εαυτού μας και έτσι η σύνδεσή μας παραμένει επιφανειακή. Αυτό ενισχύει την πεποίθησή μας ότι δεν ανήκουμε κάπου. Τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά? Χαρτί και μολύβι για όσους ήρθε τώρα στην παρέα μας. Να αναγνωρίσουμε ότι η απομόνωση συχνά προκύπτει από την αποφυγή και όχι από πραγματική απόρριψη. Επίσης, να κάνουμε κάποια μικρά βήματα αυθεντικής έκφρασης μέσα σε ομάδες. Είναι πολύ σημαντικό να πλησιάσουμε. Άλλο που μπορούμε να κάνουμε, να παρατηρήσουμε τις αυτόματες μας σκέψεις, δηλαδή αυτό το «δεν ταιριάζω» που κυριαρχεί, και να τις αμφισβητήσουμε. Να αναζητήσουμε επίσης περιβάλλοντα που ταιριάζουν στις αξίες μας. Όχι να προσπαθούμε να χωρέσουμε παντού, αλλά να ταιριάζουμε όντως εκεί που βρισκόμαστε. Να δουλέψουμε τη συναισθηματική μας παρουσία, δηλαδή σύνδεση σημαίνει να είμαστε εκεί, όχι να είμαστε τέλειοι. Δεν είναι ανάγκη να είμαστε τέλειοι, απλά να είμαστε εκεί παρόντες. Και να θυμόμαστε ότι η αίσθηση του ανήκει χτίζεται, δεν προκύπτει άμεσα. Δηλαδή, να αμφισβητήσουμε διάφορες υποθέσεις, αντί να σκεφτόμαστε ότι δεν μας συμπαθούν, να σκεφτούμε ότι δεν έχω ακόμα δημιουργήσει σύνδεση με αυτούς τους ανθρώπους. Να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να είναι αυθεντικός, αντί να προσπαθεί να γίνει αποδεκτός από όλους. Είναι πολύ σημαντικό. Επόμενη παγίδα, εξάρτηση ανικανότητα. Την ακούω όλη την ώρα, μας το είπε και ο Οικονομόπουλος πριν. Για να δούμε τι γίνεται με αυτή την παγίδα. Αυτή η παγίδα βασίζεται στην πεποίθηση ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας. Συνδέεται με υπερπροστατευτικά ή ελεγκτικά περιβάλλοντα, όπου σαν παιδί δεν ενθαρρυνθήκαμε να αναπτύξουμε την αυτονομία μας. Οπότε, σύμφωνα με τη θεωρία του αυτοπροσδιορισμού, η ανάγκη για αυτονομία είναι βασική ψυχολογική ανάγκη. Και όταν δεν καλλιεργείται, το άτομο δεν αναπτύσσει την αίσθηση της ικανότητας. Έτσι, στην ενήλικη ζωή, αναζητάει συνεχώς καθοδήγηση, αποφεύγει την ευθύνη, προσκολλώντας σε πιο ισχυρούς ανθρώπους. Και παράλληλα, έχουμε και ένα φαύλο μοτίβο ότι όσο λιγότερο δοκιμάζει πράγματα, τόσο περισσότερο επιβεβαιώνει ότι δεν μπορεί. Οπότε έχουμε την παγίδα της εξάρτησης και της ανικανότητας. Τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά? Να αναγνωρίσουμε ότι η αίσθηση της ανικανότητας δεν είναι αντικειμενική, είναι μία μάθηση. Άρα μπορούμε να το μάθουμε, έτσι. Ό,τι μαθαίνει, ξεμαθαίνει και μαθαίνει κάτι καινούργιο στη θέση του. Επίσης, να ξεκινήσουμε με μικρές διαχειρίσιμες αποφάσεις χωρίς βοήθεια. Ας δοκιμάσουμε, ρε παιδί μου, χωρίς βοήθεια και ό,τι κάνουμε. Να ενισχύσουμε την αυτοποτελεσματικότητά μας μέσα από μια εμπειρία και όχι μόνο από τη σκέψη μας, να αντέξουμε το άγχος που συνοδεύει την αυτονομία, γιατί είναι κάτι πολύ φυσιολογικό να συνοδεύει την προσπάθειά μας, να αποφεύγουμε σχέσεις που ενισχύουν την εξάρτηση και να επιλέγουμε σχέσεις που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη, δηλαδή που δεν είναι να τα κάνουν όλα αυτοί για μας, να είναι κολλημένοι πάνω μας, να μας αφήνουν και εμείς να αναπτυχθούμε. Και να αλλάξουμε τον εσωτερικό μας διάλογο από το «δεν μπορώ», να το αντικαταστήσουμε με το ότι ξέρεις, δεν έχω μάθει ακόμα, αλλά μπορώ να δοκιμάσω. Δηλαδή, αντί να ρωτάμε κατευθείαν, αχ, τι να κάνω, να ρωτάμε, τι πιστεύω εγώ ότι είναι το σωστό. Γιατί η αυτοπεποίθηση δεν έρχεται πριν δράσουμε, χτίζεται επειδή δρούμε. Επόμενη παγίδα είναι η ευαλωτότητα στον κίνδυνο. Την ακούω πάρα πολύ συχνά. Αυτή η παγίδα της ευαλωτότητας βασίζεται στην πεποίθηση ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ επικίνδυνος και ότι κάτι κακό μπορεί να μας συμβεί ανά πάσα στιγμή. Οπότε το άτομο που είναι σε αυτή την παγίδα δεν βιώνει απλά άγχος, βιώνει μια συνεχή εσωτερική προσμονή καταστροφής. υπάρχει μια υπερευαισθησία δηλαδή στο σύστημα της απειλής. Ο εγκέφαλος λειτουργεί σε κατάσταση διαρκού συναγερμού, ακόμα και όταν δεν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος. Αυτή η παγίδα συχνά αναπτύσσεται σε περιβάλλον όπου υπήρχε υπερπροστασία ή έντονο άγχος από τους γονείς μας ή υπήρχαν κάποια τραυματικά ή απρόβλεπτα γεγονότα φυσικά. Έτσι το άτομο μαθαίνει ότι ο κόσμος δεν είναι ασφαλής και ότι πρέπει να είναι συνεχώς επιφυλακή. Τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά αν βιώνουμε αυτή την παγίδα της ευαλωτότητας στον κίνδυνο? Να αναγνώσουμε ότι το άγχος είναι πρόβλεψη και δεν είναι γεγονός. Να εκπαιδεύσουμε τον εαυτό μας να ξεχωρίζει την πιθανότητα από τη βεβαιότητα. Να μειώσουμε τις συμπεριφορές ελέγχου που ενισχύουν αυτή την παγίδα, όπως είναι ο υπερέλεγχος και η αποφυγή. Σιγά σιγά να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να εκτεθεί σε κάποια σταδιακά μικρά ρίσκα, έτσι ώστε ο εγκέφαλος να μάθει ότι δεν καταραίει ο κόσμος μας. Να δουλέψουμε τη σωματική μας ρύθμιση του άγχους, αναπνοές, διαλογισμό, έτσι, λίγο ηρεμία. Και να αντικαταστήσουμε ένα εσωτερικό διάλογο ότι από το κάτι κακό θα μας συμβεί, τι να σκεφτούμε, ότι φοβάμαι ότι μπορεί να συμβεί κάτι κακό, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι ασφαλής. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τον εγκέφαλό μας να βλέπει και τις πιθανότητες επιτυχίας. Δηλαδή, από το να σκεφτόμαστε «Α, και αν αποτύχω, τι να πούμε». Να πούμε «Και αν πετύχω, και αν πάει καλά». Οπότε είναι σημαντικό να ξεχωρίσουμε την προετοιμασία από τον υπερβολικό έλεγχο. Να πω ακόμη ένα. Θα πω και την παγίδα της υποταγής. Η παγίδα της υποταγής σχετίζεται με την καταπίεση των δικών μας αναγκών προκειμένου να αποφύγουμε τη σύγκρουση, την απόρριψη, την εγκατάλειψη. Οπότε μαθαίνουμε για να διατηρηθούμε τις σχέσεις μας πρέπει να προσαρμοζόμαστε. Παλιότερα τα περιβάλλοντα όπου η έκφραση δεν επιτρεπόταν ή η διαφωνία τιμωρούνταν και η αγάπη εξαρτιόταν από τη συμμόρφωση δημιούργησαν το έδαφος για αυτές τις παγίδες. Οπότε το άτομο θυσιάζει τον εαυτό του για να κρατήσει τη σύνδεση, όμως έχουμε ένα θυμό που δεν εξαφανίζεται και καταπιέζεται. Οπότε συχνά επανεμφανίζεται έμεσα, είναι μια παθητική επιθετικότητα και μια εσωτερική ένταση και μια συναισθηματική απόσταση. Δηλαδή, δεν εκφράζουμε τη διαφωνία, λέμε ναι, εντάξει, όμως συχνά σιγά πιεζόμαστε, απομακρυνόμαστε και δεν το καταλαβαίνουμε γιατί υπάρχει ένα ζόρι. Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά? Μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι η σύγκρουση δεν σημαίνει απόρριψη γιατί είναι μέρος της σύνδεσης. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με μικρές εκφράσεις διαφωνίας, έτσι μικρά όχι, ή να πούμε τη γνώμη μας. Να λέμε τα όχι μας χωρίς ενοχή γιατί έχουμε δικαίωμα να πούμε και εμείς την άποψή μας. Να αναγνωρίσουμε το θυμό σαν πληροφορία και όχι σαν απειλή. Δεν είναι κάτι απειλητικό, είναι μια πληροφορία. Να δουλέψουμε την πεποίθηση που σκεφτόμαστε ότι αν εκφραστώ θα χάσω τον άλλον. Όχι, αν δεν εκφραστώ χάνω τον εαυτό μου. Αν εκφραστώ και φύγει ο άλλος δεν θα χάσω κάποιον σημαντικό, θα χάσω κάποιον που απλά δεν μετρούσε τη γνώμη μου. Και δεν θέλουμε τέτοιους ανθρώπους στη ζωή μας, θέλουμε ομάδες. Και επίσης να επιλέγουμε σχέσεις που αντέχουν την αλήθεια και όχι μόνο την συμφωνία. Δηλαδή, να καλλιεργήσουμε και μια διεκδικητική επικοινωνία. Αντί να πούμε εντάξει δεν πειράζει, κάνε ό,τι θέλεις, να πούμε καταλαβαίνω τη δική σου πλευρά, αλλά και η δική μου ανάγκη έχει σημασία. Η διαφωνία δεν καταστρέφει μια υγιή σχέση, η συνεχής καταπίεση όμως μπορεί να την καταστρέψει. Έρχομαι σε πολύ λίγο να πούμε τις τελευταίες παγίδες ζωής. Στείλτε μου και εσείς τα μηνύματά σας. Ποια αναγνωρίζετε ότι έχετε έτσι λίγο ακουμπάτε? Μείνετε μαζί μου.
1: Σε χρόνια στο συναίσθημα πιστεύω και δεν με κουνάει κανείς. Το κενό με μια ιδέα το ημερεύω, πως θα έρθεις για να μείνεις κι ας αργείς.

0: ξαναδεμένη μας λέει ο Σαμπάνης. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι και ταιριάζει και με το θέμα μας σήμερα. Αυτές οι παγίδες ζωής που βιώνουμε, που νιώθουμε ότι είμαστε λίγο παράξενα δεμένοι με κάποια διάφορα μοτίβα, σκέψεις, αντιδράσεις, εκτός ελέγχου. Εδώ είμαστε όμως εμείς για να σας ξεμπερδέψουμε. Στο μικρόφωνο Κωστίνα Δαμίτο, κουτριμπομπή Nova Positive, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της πόλης, το Nova Radio 931. Και μιλάμε για τις παγίδες της ζωής. Έχουμε μείνει στην αυτοθυσία. Μπορεί να είναι γνώριμο για πολλούς από εσάς, γιατί η αυτοθυσία μοιάζει εξωτερικά με την καλοσύνη, αλλά ψυχολογικά έχει διαφορετική βάση. Δεν είναι απλά προσφορά, είναι ανάγκη να φροντίζουμε τους άλλους εις βάρος του εαυτού μας. Οπότε συχνά όλο αυτό αναπτύσσεται σαν παιδί. Το παιδί ανέλαβε ένα ρόλο φροντιστή ή έμαθε ότι η αξία του συνδέεται με το να προσφέρει. Οπότε το άτομο νιώθει υπεύθυνο για τα συναισθήματα των άλλων και αν ο άλλος δεν είναι καλά, αισθάνεται ότι πρέπει να κάνει κάτι. Αυτό οδηγεί σε εξάντληση, σε μονόπλευρες σχέσεις, σε δυσκολία να λάβει φροντίδα και συχνά σε βαθύτερο επίπεδο υπάρχει και μια συνείδητη ανάγκη αναγνώρισης ότι αν δίνω τότε θα αξίζω. Δηλαδή δεν είμαστε πάντα διαθέσιμοι για τους άλλους, ακούμε, βοηθάμε, στηρίζουμε, αλλά όταν χρειαζόμαστε η ίδια υποστήριξη νιώθουμε άβολα να τη λάβουμε ή δεν ζητάμε κτλ. Οπότε με τον καιρό νιώθουμε ότι οι σχέσεις μας δεν είναι ισότιμες. Τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά? Να διαχωρίσουμε την αυθεντική προσφορά από την αυτοθυσία, να αναγνωρίσουμε τα όρια μας πριν φτάσουμε στην εξάντληση, να μάθουμε να λαμβάνουμε χωρίς ενοχή, να παρατηρήσουμε αν η αξία μας εξαρτάται από το να δίνουμε, να εξασκηθούμε σε μια ισορροπία δίνω-λαμβάνω, 50-50, έστω 60-40, κάντε το εσείς όπως θέλετε, να αλλάξουμε την πεποίθησή μας ότι αν δεν δίνω δεν αξίζω, όχι. Θέλω να σκέφτεσαι ότι η αξία σας δεν εξαρτάται από όσα προσφέρετε. Και φυσικά να θυμόμαστε ότι η φροντίδα δεν σημαίνει εγκατάλειψη του εαυτού μας. Χρειάζεται να ρωτάμε τον εαυτό μας, το κάνω επειδή το θέλω, επειδή φοβάμαι ότι θα με απορρίψουν. Οπότε έτσι δημιουργείται μια ισορροπία ανάμεσα στο δίνω και στο λαμβάνω. Πάμε στη 10η παγίδα, είναι η τελειομανία. Η ανάγκη να είσαι τέλειος, το λόγιο να το ακούσω κι εγώ, γιατί έτσι λίγο με φλερτάρει και εμένα αυτή η παγίδα, δεν είμαι και εγώ τέλεια, μην νομίζετε. Τι συμβαίνει? Ότι αυτή η παγίδα συνδέεται με αυτό που έχουμε εσωτερικεύσει, ότι αξίζω μόνο ότι αν τα κάνω όλα σωστά. Και προέρχεται από μια γονεϊκή κριτική, υψηλές προσδοκίες, αγάπη υπό όρους, παίρνουμε μπράβο μόνο τα κάνουμε όλα τέλεια. Οπότε το περιβάλλον μας δίνει έμφαση στην επίδοση. Ένα παράδειγμα στη σχέση πώς εμφανίζεται όλο αυτό. Υπάρχει ένα άγχος επίδοσης, να είμαι ο τέλειος σύντροφος, υπάρχει μια αυστηρή αυτοκριτική αλλά και κριτική προς τους άλλους ανθρώπους, υπάρχει μια δυσκολία να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε, περαναλύουμε τα μικρά μας λάθη. Δηλαδή μπορεί να αγχωνόμαστε να πούμε το σωστό, μπορεί να αγχωνόμαστε αν κάνουμε λάθος κτλ. Να νιώθουμε ντροπή, μπορεί να σκεφτόμαστε ότι αν δεν είμαι τέλειος θα με αφήσουν. Και τι αποτέλεσμα έχει αυτό? Πίεση στη σχέση, απουσία αυθορμητισμού και συναισθηματική απόσταση. Οπότε τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά? Χαρτί και μολύβι. Μετατόπισε από το τέλεια σε αρκετά καλή. Τέλειο δεν υπάρχει. Πάμε να δούμε πόσο αρκετά καλά είμαστε. Άρα αυτό που κάνουμε είναι να ρωτάμε, αυτό που κάνω είναι ανθρώπινο ή τέλειο? Σωστό. Να παραπροσδιορίσουμε την αξία μας. Δεν σκεφτόμαστε αξίζω όταν πετυχαίνω, να σκεφτόμαστε ότι απλά αξίζω επειδή υπάρχω. Επίσης, να έχουμε συνειδητή έκθεση σε μη τέλεια συμπεριφορά. Να πούμε κάτι αυθόρμητο, να αφήσουμε κάτι ατελές, να παρατηρήσουμε ότι δεν καταραίει τίποτα από αυτό που νομίζουμε. Και στις σχέσεις μας, να σκεφτόμαστε ότι η σχέση δεν είναι ένα performance, είναι σύνδεση. Γενικότερα, η τελειότητα δεν φέρνει αγάπη, η αυθεντικότητα φέρνει. Δεν πρέπει να είστε τέλειοι για να αξίζετε. Χρειάζεται λοιπόν να αντικαταστήσουμε την τελειότητα με την εξέλιξή μας. Αντί να πούμε ότι δεν είναι αρκετά καλό, να σκεφτούμε διαφορετικά και να πούμε είναι αρκετά καλό για το σημείο που βρίσκομαι τώρα. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο επιτρέπουμε χώρο για λάθη και ανθρώπινη ατέλεια. Και τελευταία παγίδα ζωής, δικαιωματικότητα, με την έννοια του αυτονόητο δικαίωμα. Έχω ένα αυτονόητο δικαίωμα, δηλαδή ότι μου αξίζουν τα πάντα, είμαι ξεχωριστός κτλ. Ότι οι κανόνες δεν ισχύουν για μένα. Αυτό με τι συνδέεται αυτή η παγίδα? Με μια υπερενίσχυση στην παιδική μας ηλικία, ότι είσαι ξεχωριστός, σου αξίζουν όλα, ή ως αντιστάθμιση μιας βαθύτερης ανασφάλειας. Σαν πυρήνα δηλαδή, σκεφτόμαστε ότι οι ανάγκες μας είναι πιο σημαντικές από τον άλλον. Όλο αυτό σχετίζεται με μια χαμηλή ενσυναίσθηση και μια δυσκολία ορίων, ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά, όχι απαραίτητη διαταραχή, κάποια στοιχεία. Και πώς φαίνεται όλο αυτό στις σχέσεις? Υπάρχει μια απαιτητικότητα, μια δυσκολία να συμβιβαστούμε, να θυμώνουμε όταν δεν γίνεται το δικό μας και να παραβιάζουμε τα όρια του άλλου. Δηλαδή που θέλουμε να ελέγχουμε το πρόγραμμα, δεν λαμβάνουμε τις υπόψη τις ανάγκες του άλλου, λέει έτσι είμαι εγώ. Και η άλλη πλευρά φυσικά κουράζεται, αποσύρεται, νιώθει ότι δεν έχει χώρο. Τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά για να βγούμε από αυτή την παγίδα και να έχουμε καλύτερες σχέσεις με τον εαυτό μας και τους άλλους. Να αναπτύξουμε την συναίσθηση, να ρωτήσουμε, να αναρωτηθούμε αν ήμουν στη θέση του άλλου ανθρώπου πώς θα ένιωθα. Επίσης, ισορροπία στα δικαιώματα και στις ευθύνες. Η υγιή σκέψη είναι ότι ναι, οι ανάγκες μου έχουν αξία, αλλά όχι περισσότερη αξία από του άλλου. Έχουμε ισότιμη αξία. Επίσης, να μάθουμε τα όρια. Το όχι του άλλου δεν είναι απόρριψη, είναι μια πληροφορία. Και επίσης, να έχουμε μια συνειδητή καθυστέρηση στην αντίδρασή μας. Δηλαδή, όταν κάτι δεν γίνεται όπως το θέλουμε, χρειάζεται να περιμένουμε πριν αντιδράσουμε, γιατί αυτό μειώνει την παρορμητικότητά μας. Γενικά, χρειάζεται να περάσουμε από το τι θέλω εγώ στο τι χρειάζεται η σχέση μου με τους άλλους ή η δουλειά μου κτλ. Και να θυμόμαστε ότι οι ανάγκες μας ναι μεν έχουν αξία φυσικά, αλλά και οι ανάγκες των άλλων έχουν αξία και μια όριμη σχέση δεν βασίζεται στο ποιος κερδίζει, αλλά στο πώς συνυπάρχουν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα. Θέλω να να πω ότι γενικότερα και η τελειομανία μας κάνει να πιστεύουμε ότι πρέπει να είμαστε άψογοι για να αγαπηθούμε, αλλά και το αυτονόητο δικαίωμα μας κάνει να πιστεύουμε ότι μας αξίζουν όλα χωρίς προσπάθεια. Όλες οι παγίδες κάτι έχουν να δώσουν και υπέρ και κατά, αλλά το σημαντικό είναι να σκεφτούμε ότι όλες αυτές οι παγίδες μας απομακρύνουν από την αληθινή, ισότιμη και ανθρώπινη σύνθεση. Οπότε, γενικότερα να πω ότι οι παγίδες της ζωής μας δεν αλλάζουν όταν πολεμάμε τον εαυτό μας, αλλά αλλάζουν όταν αρχίζουμε να τον καταλαβαίνουμε, γιατί πίσω από κάθε δύσκολο μοτίβο υπάρχει μια παλιά ανάγκη μας που κάποτε δεν βρήκε το σωστό τρόπο να εκφραστεί. Να πούμε ότι οι παγίδες της ζωής δεν είναι σημάδια αδυναμίας φυσικά, είναι ιστορίες που κουβαλάμε, οι τρόποι με τους οποίους μάθαμε να αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και να προστατεύουμε τον εαυτό μας. Κάποιες από αυτές δημιουργήθηκαν όταν ήμασταν παιδιά και προσπαθούσαμε να κατανοήσουμε τις σχέσεις μας, την αποδοχή, την ασφάλεια. Όμως αυτό που κάποτε μας βοήθησε να επιβιώσουμε δεν σημαίνει ότι συνεχίζει πάντα να μας βοηθάει να ζούμε με ελευθερία και πληρότητα. Η εγκατάλειψη μπορεί να μας κάνει να φοβόμαστε την απώλεια. Η δυσπιστία μπορεί να μας κρατά μακριά από τη σύνδεση. Η τελειομανία μπορεί να μας θερεί την απόλαυση. Η αυτοθυσία μπορεί να μας κάνει να ξεχνάμε τις δικές μας ανάγκες. Όμως κάθε μοτίβο μπορεί να γίνει ένα αντικείμενο επίγνωσης και αλλαγής. Η ψυχική ανάπτυξη δεν σημαίνει να γίνουμε άλλοι άνθρωποι, σημαίνει να καταλάβουμε καλύτερα ποιοι είμαστε, γιατί αντιδρούμε όπως αντιδρούμε και να δημιουργήσουμε νέους τρόπους σχέσης με τον εαυτό μας και τους άλλους. Γιατί πολλές φορές η μεγαλύτερη αλλαγή δεν ξεκινά όταν αλλάζει η ζωή μας, ξεκινά όταν αλλάζει ο τρόπος που την κατανοούμε. Οπότε αυτό ήταν και για σήμερα. Με πάρα πολύ αγάπη ήθελα να μιλήσω για τις παγίδες της ζωής. Όλοι μας κουβαλάμε και από μία. Το σημαντικό είναι όμως να τις καταλαβαίνουμε, να τις αναγνωρίζουμε, να τις πλησιάζουμε και στην ενήλικη ζωή μας να φερόμαστε διαφορετικά για να σπάσουμε αυτά τα μοτίβα και τους κύκλους. Αυτά λοιπόν. Μέχρι την επόμενη φορά να σας αγαπάτε, να τολμάτε το διαφορετικό.
1: Nova 931. Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα, και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
6: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
3: Nova 931.

Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
2: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
1: Νόβα 931. Ρυθμός
3: ή χαλάρωση.
1: Βουτιές
3: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
1: Στο μπαρ
3: ή στην άμμο.
1: Παραλία
3: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
1: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
3: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
1: The Beach Bar West Side.
3: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
1: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
4: Και αυτό το Σάββατο, σπάμε τις τιμές.
5: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μερέντα Παυλίδη 360 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 1,99. Και 570 γραμμάρια τώρα μόνο 2,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
4: Και αυτό το Σάββατο, σπάμε τις τιμές.
5: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μερέντα Παυλίδη 360 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 1,99. Και 570 γραμμάρια τώρα μόνο 2,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά, θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
8: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
8: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
7: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
9: Στις ξένες γλώσσες, expert.
10: Στους υπολογιστές, master.
9: Στην εκπαίδευση, και experts
10: και masters.
9: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
10: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
9: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
10: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
9: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
11: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάντη.
12: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση κατάστημα Zeller και more.com.
13: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
14: Nova 931 και 3W.
15: Nova Radio. News Today.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

0: με το Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ποιος είναι?
1: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
0: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
1: Max Clean by Demokritos. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα. Πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη. 25-410-22-752. Για την Κομωτινή. 25-310-33-576.
0: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
0: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
0: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
6: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
5: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
6: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
8: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
10: Phone Masters.
9: Δεν κρατάει μπαταρία.
10: Phone Masters.
9: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
10: Phone Masters.
9: Τι ακριβώς κάνουν?
10: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
9: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
10: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
9: Δημοκρίτου 25, ένα Ντικτέλ Ξάνθης. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
10: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
11: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
12: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
11: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
12: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
11: Και φυσικά παγωτό παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
13: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
11: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
14: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
15: Νόβα 931.
16: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
17: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
16: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-789-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
17: Τίνος Delivery. Ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
14: Nova 931.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410 20360. Delta360.gr.
2: Πρωί την ατυχία μου!
3: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
3: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
3: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Ήρθε η στιγμή να περαζοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
5: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
6: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, Y-H, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
4: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
7: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
8: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
7: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
8: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
9: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
10: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
9: Μύδια.
10: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
9: Προπόληση ticketservices.gr.
11: Αν ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο IDEF. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο IDEF.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
12: Nova 9.31. Η ώρα είναι 5.30.
13: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ Ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
14: Nova 931.
12: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
14: Nova Radio News Today.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: και αυτό το Σάββατο. Σπάμε τις τιμές.
1: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μερέντα Παυλίδη 360 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 1,99. Και 570 γραμμάρια τώρα μόνο 2,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Και αυτό το Σάββατο. Σπάμε τις τιμές.
1: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μερέντα Παυλίδη 360 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 1,99. Και 570 γραμμάρια τώρα μόνο 2,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931.
4: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
5: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
4: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
5: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
6: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
7: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
8: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
3: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
2: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο WiFi στο καλύτερο γραφείο.
3: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
2: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
4: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας. Η Ρενό. Ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
6: Τασία, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα.
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό.
5: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα.
1: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
7: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
8: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
9: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
10: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
9: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
10: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
2: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
11: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 91 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova 931.

Νόβα 931. Κολλάς μαζί του. Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
2: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
3: Nova 931.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
4: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοείο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
5: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοείας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
6: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
0: www.novaradio.gr. Nova Radio.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό. Μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
3: Καλοκαίρι.
4: Θάλασσα.
3: Διακοπές.
4: Πάρε μαζί σου στο κινητό
3: το Nova
4: 93.1.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931. Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 hours. All day, all night, your spot.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
5: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
5: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
6: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
1: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
6: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-7. 89-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
1: Tino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
2: Στις ξένες γλώσσες, Expert.
7: Στους υπολογιστές, Master. στην εκπαίδευση και experts
8: και masters.
7: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
8: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
7: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
8: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
7: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
9: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
10: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
11: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
10: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
11: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
10: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
11: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
10: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
12: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρος διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
13: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα

μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

0: εγώ μωρό μου. Δεν τη φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 931.

0: να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
1: Νόβα 931. Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΜΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασία, άσε με, γιατί, άντε, προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό.
2: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα.
4: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη. 2541-55-2353 και στο www.epavlametafores.gr.
5: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
7: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
8: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
9: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
8: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
9: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
10: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου. Phone Masters.
11: Δεν κρατάει μπαταρία.
10: Phone Masters.
11: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
10: Phone Masters.
11: Τι ακριβώς κάνουν?
10: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
11: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
10: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
11: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
10: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
12: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
13: Nova Radio. News Today.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
5: Χα, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
4: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
5: Ποιος είναι?
2: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
2: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22-752. Για την Κομωτινή, 25310-33-576.
5: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
7: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
8: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
9: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
10: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
9: Μύδια.
10: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
9: Προπόληση ticketservices.gr.
11: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
12: Νόβα 931.
13: Σάββατο και Κυριακή στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση για την Ξάνθη με το Nova 931.
14: Sky 100,3.
15: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Πέτρος Κυρκυλής και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Βραχνός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου. Ευθύς αμέσως ειδήσεις σε τίτλους. Ανοίγει ξανά ο φάκελος της υπόθεσης της Βαρφίν. 16 χρόνια μετά τον μαρτυρικό θάνατο τριών εργαζομένων τον Μάιο του 2010. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο 42χρονοι που έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη. Αυτοβούλος επικοινώνησε με τις αρχές και η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και βρίσκεται στο εξωτερικό με την ίδια να δηλώνει πως είναι αθώα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Τη οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για την επόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Συνεχίζεται έως και αυτήν την ώρα στο Ναύπλιο η μαραθώνια απολογία των δύο αστυνομικών που κατηγορούνται ότι πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σοβαρά 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Την ακύρωση της στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την αυτονομή κάθοδο στις εκλογές και την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος αποφάσισαν όσοι έλαβαν μέρος στη σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Για πρώτη φορά μετά την αποχώρησή του από το Μέγαρο Μαξίμου, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, έδωσε μια εκτενή συνέντευξη για σειρά θεμάτων. Αναφέρθηκε στις υποκλοπές, άφησε αιχμές για τον Νίκο Ανδρουλάκη, επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, ενώ μίλησε και για το επεισόδιο με τον Βαγγέλη Μαρνάκη στο τελικό της EuroLeague, στο ΑΚΑ, πριν από μερικές εβδομάδες. Στην κόψη του ξηραφιού η κατάσταση στη Μέση Ανατολή για μία ακόμη μέρα με τον Χαμενεΐ να ορκίζεται εκδίκηση για το θάνατο του πατέρα του και την ίδια ώρα τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί να πλήξει το Ιράν με χίλιους πυράβλους εάν αποπειραθεί η ηγεσία της χώρας να τον δολοφονήσει. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε το απόγευμα στο ισόγειο του Θριάσιου νοσοκομείου. Λόγω των καπνών απομακρύνθηκαν όσοι βρίσκονταν στο ισόγειο, αλλά όχι οι ασθενείς. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες από το ανακριτικό της πυροσβεστικής που έχει μεταβεί στο σημείο για να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς. Σε ύφεση η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο περιβολάκι Λαγκαδά. Μεγάλη κινητοποίηση και για τις δύο φωτιές που ξέσπασαν σήμερα με διαφορά 20 λεπτών σε αγροτοδασική έκταση στον κάμπο Παραμυθιάς Ιωαννίνων, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και τα δύο μέτωπα έχουν οριοθετηθεί. Εξαθρώθηκε η κλιματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες και κλοπές, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αποσπώντας χρυσαφικά και χρηματικά ποσά σε περιοχές της Αττικής. Δύο συλλήψεις. 8 περιπτώσεις απάτης εξιχνιάστηκαν με το όφελος να ξεπερνά τις 130.000 ευρώ. Από το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων ασπροπύργου εξαρθρώθηκε άλλη εγκληματική ομάδα η οποία διέπρατε κλοπές από φορτηγά στη Δυτική Αττική. 7 συλλήψεις, 47 οι περιπτώσεις κλοπών που εξιχνιάστηκαν, 85.000 ευρώ το συνολικό οικονομικό όφελος. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με τον Ντεφράι στην πράσινη αποστολή, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9 την ελβετική Grasshopper στη Λεωφόρο σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Στο Μουντιάλ για τα προημιτελικά της διοργάνωσης, τα μεσάνυχτα αναματρώνται Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα Αργεντινή-Ελβετία. Όσο για τον καιρό, καλοκαιρινός θα είναι και αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τις θερμοκρασίες να είναι σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα. Ξεκινάμε το δελτίο μας από τον φάκελο της υπόθεσης της Μαρφίν που ανοίγει ξανά 16 χρόνια μετά και τον θάνατο των τριών εργαζομένων, με την αστυνομία να προχωρά σε δύο συλλήψεις, δύο υπόπτων. Και όλα αυτά βεβαίως φέρνουν και νέα δεδομένα και ελπίδα σε όσους επέζησαν από αυτήν την τραγωδία. Υπάρχει και ένα τρίτο άτομο το οποίο εμπλέκεται στην υπόθεση. Μια γυναίκα 46 ετών η οποία ζει στη Βρετανία μέσω του δικηγόρου της, της δικηγόρου της. Η συγκεκριμένη γυναίκα έχει δηλώσει πως είναι αθώα και σκοπεύει να έρθει στην Ελλάδα προκειμένου να συνεργαστεί με τις αρχές. Πάμε να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά, ακούγοντας το ρεπορτάζ της Κάτιας Διάκαρη και εννοείται πως θα επανέλθουμε στο θέμα.
16: Την πρόθεσή της να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία και να εμφανιστεί ενώπιον των ελληνικών αρχών έχει εκφράσει 46χρονη σε βάρος της οποίας έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για εμπλοκή της στη δολοφονική επίθεση το 2010 στη Μαρφίν, όπου τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
17: Μόλις πληροφορήθηκε ότι την εγκαλούν για τα γεγονότα της Μαρφίν, τηλεφώνησε, επικοινώνησε αμέσως με την αρμόδια υπηρεσία, δήλωσε ότι είναι αθώα και τους είπε ότι εγώ είμαι εδώ και θέλω να εμφανιστώ κανονικά στις αρχές.
16: Το ένταλμα για τη 46χρονη είναι διεθνές, ενώ οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες που κινούνται στον αντιεξουσιαστικό χώρο αναμένεται να απολογηθούν την προσεχή Τρίτη.
18: Το άγχος, αν θέλετε, όλων για την δικαίωση ή για τη λύτρωση είναι να είναι θεμελιωμένοι αποδεικτικά καλά αυτή τη φορά η δικογραφία.
16: Όσοι επέζησαν τις τραγωδίες αναβιώνουν τις δραματικές στιγμές που έζησαν και προσδοκούν την τιμωρία των ενόχων. Η Μαρία Καραγιάννη, που είχε βγει στο μπαλκόνι της Μαρφίν ζητώντας βοήθεια, μιλά στον Sky για τα 40 λεπτά φρίκης που βίωσε.
19: Έλεγα ότι δεν έχω άλλη ανάσα. Δεν μπορούσε ο εσωφάγος μου να υποφέρει άλλο καπνό, άλλη ποσότητα, περισσότερη ποσότητα καπνού. Οπότε όταν ζεις αυτή την αγωνία, την επιθανάτη όπως σας λέω, και δεν ξέρεις αν την άλλη ώρα θα ζεις και αν θα αν θα ξαναγκαλιάσεις τα παιδιά σου, αν θα τα ξαναδείς τα παιδιά σου, είναι τραγικά.
16: Τα στελέχη του επωνομαζόμενου ελληνικού FBI με τη βοήθεια της αναλυτικής επιστημονικής έκθεσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών μπόρεσαν να συνδέσουν το παλιό υλικό που απεικόνιζε τους δράστες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την επίθεση, με νέες φωτογραφίες και αντίστοιχο βιντεολειπτικό υλικό.
19: Είχαν απόλυτη επίγνωση του ότι ήμασταν άνθρωποι μέσα, γιατί οι συνάδελφοί μου ούρλιαζαν, μη ρίξεις τη φωτιά, είμαστε άνθρωποι μέσα. Αυτό που ευχόμαστε εμείς είναι να είναι πραγματικά στοιχειοθετημένη αυτή τη φορά η δικογραφία, σωστά στοιχειοθετημένη, και να έχουν εντοπιστεί οι πραγματικοί ένοχοι προκειμένου να δικαστούν και να πάνε φυλακή.
16: Κομβικό σημείο στην εξέλιξη της έρευνας και την ταυτοποίησή τους ήταν ο εντοπισμός καθαρών ψηφιακών πιστηρίων, με τα οποία έγινε αντιπαραβολή και οδήγησε στις συλλήψεις.
15: Και τώρα ελάτε να δούμε με τη βοήθεια του Παναγιώτη Σπυρόπουλου, του αστυνομικού μας συντάκτη, πώς οι αστυνομικές αρχές έφτασαν σε αυτές τις συλλήψεις. Θα το πάρουμε, να το πιάσουμε το νήμα από την αρχή. Μιλάμε για άτομα τα οποία βρίσκονταν στην λίστα των υπόπτων, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Παναγιώτη Σπυρόπουλου, από το 2019. Και χάρη στις νέες τεχνολογίες μπόρεσαν να κάνουν την κατάλληλη επεξεργασία και φωτογραφιών και βίντεο, έτσι ώστε να μπορέσουν να τοποθετήσουν τα συγκεκριμένα άτομα εκείνη την ημέρα έξω από τη Μαρφίν το 2010 στη Σταδίου. Παναγιώτης Σπυρόπουλος, μπορεί το ρεπορτάζ πριν από λίγο στον Sky.
20: Το 2019 η κρατική ασφάλεια είχε συλλέξει όλο το βιντεολειπτικό υλικό και φωτογραφίες της δολοφονικής επίθεσης σε όλα τα στάδια. Μέσα από αυτό προέκυπτε μια ομάδα 12 ατόμων που είχε χωριστεί σε δύο υποομάδες. Οι 7 επιτέθηκαν στο βιβλιοπωλείο και οι άλλοι 5 στη Μαρφίν. Αυτοί οι 12 αρχικά να σου πω ότι βαφτίστηκαν με αριθμούς. Ένας μάρτυρας μάλιστα κατέθεσε και κατονόμαζε τη 46χρονη αναζητούμενη ως μία από τις 5, χωρίς όμως τότε να υπάρχουν στοιχεία σε βάρος της. 9 μάρτυρες έδιναν λεπτομερείς περιγραφές για τα χαρακτηριστικά και τον ρουχισμό των δραστών. Τον Απρίλιο του 2026, δηλαδή πρόσφατα, ήρθε το email στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που ανέφερε μάλιστα 8 όνομα τεπώνυμα ως εκείνα που έκαψαν την Μαρφίν. Ανάμεσά τους ήταν και άτομα που είχαν κατηγορηθεί και για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και για παγωγές και κάποιες ενέργειες του αντιπροστατικού χώρου. Το Σεπτέμβριο του 2020 όμως είναι το πιο κομβικό, Έλλη. Καθώς τα στελέχη της τρομοκρατικής υπηρεσίας έχουν συλλάβει ένα 48χρονο παλιό συνεργό του Βασίλη Παλαιοκώστα στην απαγωγή του βιομηχάνου Γιώργου Μιλωνά στην Θεσσαλονίκη και αντιοξιαστή της Θεσσαλονίκης, με κριτικές σύλληψη σε μια αποθήκη στο Κάκι. Σε φορητό υπολογιστή της συντρόφου του βρίσκουν κάποιες φωτογραφίες του 2009, δηλαδή περίπου γύρω στους 7 με 8 μήνες πριν την δολοφονική επίθεση στην Μαρφίν.
21: Αυτές είναι οι φωτογραφίες που λέγαμε ότι έχουν φέρει τώρα και τις βλέπουμε.
20: Ακριβώς. Εντοπίζω αυτές τις φωτογραφίες διακοπών σε ένα νησί όπου φαίνονται οι τρεις συλληφθέντες να φορούν ρούχα, καπέλα, παπούτσια που προσωμιάζουν με εκείνα των δραστών της Μαρφίν 8 μήνες αργότερα. Το πιο σημαντικό όμως είναι ένα σακίδιο, το οποίο φαίνεται να είναι και μοναδικό. Έχει μια χειροποίητη ζωγραφιά, χαρακτηριστική, σε συγκεκριμένο σημείο και ένα σταυρουδάκι. Αυτά που είπες, τα παλιά δηλαδή και τα νέα δεδομένα, μπήκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια, με το ειδικό λογισμικό αναλύθηκαν και έρχεται η απάντηση πριν από 3 εβδομάδες, στην οποία τοποθετούνται ονόματα ουσιαστικά στα νούμερα των υπόπτων, οι οποίοι παράλληλα αναγνωρίζονται στο σημείο της τραγωδίας. Μπορούμε χαρακτηριστικά να αναφέρουμε πώς μπήκαν αυτά τα ονόματα. Ο ύποπτος 8 είναι ο ψηλός, 42 χρονών, 1,91 ύψος, γόνος εύπορης οικογένειας, εταιρεία με αιτήσιο τζίρο 2 εκατομμύρια ευρώ, 2 συλλήψεις για ναρκωτικά, έχει χαρακτηριστικό το χαρακτηριστικό σακίδιο πλάτης που προαναφέραμε. Αυτός τοποθετείται σύμφωνα με τα εργαστήρια και καταθέσεις στον άνθρωπο που σπάει με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας. Και μάλιστα έχει το ίδιο ύψος που αναφέραμε, αυτιά και μάτια προσωμιάζουν.
21: Ξέρουν αρκετά χαρακτηριστικά λοιπόν, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με αυτόν.
20: Ακριβώς. Αυτός ενδεχομένως έχει και τα πιο επιβαρυντικά στοιχεία για την συνέχιση της δικαστικής ακολουθίας. Υπάρχει ένας αταυτοποιητός και είναι και ο κρίσιμος αταυτοποιητός, γιατί είναι αυτός που πετά, μετά το σπάσιμο της Τζαμαρίας, πετά τη Μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας. Έχουμε την ύποπτη 10. Είναι 46χρονη αναζητούμενη, μένει τα τελευταία χρόνια στο Μπράιτον της Μεγάλης Βρετανίας, έχει αποκτήσει δύο παιδιά, εργάζεται στο αεροδρόμιο Gatwick και έχει και ένα πάθος και ασχολείται με τη φωτογραφία.
21: Είναι αυτή που λέει ότι είναι πρόθυμη να έρθει στην Ελλάδα.
20: Είναι πρόθυμη, υπήρχε κάποιο οικονομικό πρόβλημα από ό,τι τουλάχιστον ανέφερε στους αστυνομικούς ή δικηγόρους της. Βέβαια, εκκρεμεί και ένα διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος της. Η 46χρονη είναι ακριβώς δίπλα στον ψηλό και στον αταυτοποιητό. Με ένα σακίδιο πλάτης υπάρχει μια εκτίμηση, η οποία όμως δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί, ότι από το σακίδιό της πήραν κάποιες βόμβες Μολότοφ, κάτι το οποίο ακόμα δεν έχει στοιοθετηθεί. Και είναι και ο ύποπτος 11. Αυτή ήταν, ουσιαστικά έτσι τον είχαν βαφτίσει. Είναι ο 42χρονος εναεριστής στο ΆΚΑ, διέμενε στο παρελθόν σε καταλήψεις των εξαρχείων και στα προσφυγικά, συμμετείχε σε πάρα πολλές συγκεντρώσεις. Είναι ο δεύτερος 42χρονος που φαίνεται να δίνει οδηγίες στους άλλους τρεις για το πώς να λειτουργήσουν στην επίθεση. Και μάλιστα δεν αποκλείεται να, η κατηγορία σε βάρος του να είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία, αλλά και ηθική αυτουργία σε αυτή, χωρίς ακόμα να προδικάζουμε, να μπορούμε να προδικάσουμε τις δικαστικές εξελίξεις.
21: Καταλαβαίνω ότι έχουν έρθει κάποια νέα στοιχεία. Από την άλλη, όμως, κάποια από αυτά τα είχαν στη διάθεσή τους οι αρχές εδώ και χρόνια. Έχουν περάσει, θέλω να πω, 16 χρόνια. Άρα, αφού τα είχαν στα χέρια τους, γιατί δεν μπόρεσαν να αξιοποιηθούν τόσο καιρό?
20: Αρχικά να σου πω ότι το 2010 δεν είχε γίνει καμία ενέργεια από τα αυτονόητα, θα σου έλεγα. Καταγράφηκαν σημάδια και στις αστοχίες αυτοί. Καθυστέρησε πάρα πολύ η συλλογή του βιντεοληπτικού υλικού, σε χρόνο εννοώ, από τη στιγμή της δολοφονικής επίθεσης. Και φωτογραφίες από διάφορες πηγές. Δεν έλειψαν έγκαιρα καταθέσεις. Δεν έγινε σύντομα άρση απορρίτου των επικοινωνιών και άλλες ενέργειες. Κάπως έτσι, το 2013 είχαν συλληφθεί δύο άτομα που απλά προσομοίαζαν στους δράστες. Το 2016 αθώθηκαν ομόφωνα. Το 2019, παρότι υπήρχε υλικό για σύγκριση, κατάθεση που κατονόμαζε τη 46χρονη ανάμεσα στους 5 που συμμετείχαν στην επίθεση. Οι προσωπικές, από ό,τι φαίνεται, αντιπαλότητες και έρηδες αξιωματικών της αστυνομίας επικεφαλής σε κρίσιμες υπηρεσίες δεν προχώρησαν την έρευνα. Και φτάσαμε σήμερα, ενώ πριν από 1,5 χρόνο παραγράφηκαν όλα τα αδικήματα εκτός από αυτό της ανθρωποκτονίας.
21: Άρα, για προσωπικές διαφορές, κατά κάποιο τρόπο, χρειάστηκε να περάσουν τόσα χρόνια.
20: Υπάρχει μια αλληλουχία στοχιών, σφαλμάτων που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα 16 χρόνια μετά.
15: Στην άλλη υπόθεση τώρα που απασχολεί την επικαιρότητα τις τελευταίες ημέρες και τους τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα που στοίχισε τη ζωή στη μητέρα της. Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας, με τους δύο από αυτούς να φαίνεται πως γνώριζαν καλά την περιοχή και ήταν και αυτοί που τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό. Πάμε να μάθουμε περισσότερα μέσα από το ρεπορτάζ που ακολουθεί και το έχει ετοιμάσει ο Βαγγέλης Κοκολάκος.
0: Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας μεταφέρονται στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στην οδό Γραβιάς. Από την επίθεση έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, ενώ τραυματίστηκαν η κόρη της, ο σύζυγός της και δύο ακόμη ένοικοι της πολυκατοικίας. Οι δύο άνδρες ηλικίας 29 και 24 ετών και 26χρονοι που συνελήφθη στα Χανιά βγαίνουν από τα οχήματα της ασφάλειας, αμήλυτοι και με χειροπέδες στα χέρια.
1: Οι συλληφθέντες μετήχθηκαν λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκη συνοδεία πάνωπλων αστυνομικών. Αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να ετοιμάσουν τις απολογίες τους.
0: Σύμφωνα με την έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, ο 29χρονος και οι 26χρονοι φέρονται να ταυτοποιήθηκαν από το προανακριτικό και βιντεοληπτικό υλικό ως φυσική αυτουργή της φωνικής εμπριστικής επίθεσης. Ο 24χρονος κατηγορείται ότι παραχώρησε το σπίτι του ως ορμητήριο και κρυσφύγετο.
3: Μείναμε άφωνοι.
4: Η αστυνομία ήρθε για αυτό το πράγμα. Να πιάσει το παιδί που είναι σε αυτό το κτίριο εδώ.
0: Οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν στους τρεις ληφθέντες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη και εμπρισμό.
22: Αυτό είναι φάντασμα, παιδιά. Δεν ξέρουμε κανέναν. Κανέναν απολύτως. Ούτε καλημέρα.
0: Δια του συνηγόρου του, 24χρονος κατηγορούμενος εκφράζει τη λύπη του για ό,τι συνέβη και υποστηρίζει ότι η εμπλοκή του στην υπόθεση εξαντλείται στην παραχώρηση του διαμερίσματος.
23: Η πραγματικότητα είναι ότι τα κλειδιά του ακινήτου τα παραχώρησε σε φιλικά του πρόσωπα, τα οποία ακόμη δεν έχουν καταστεί κατηγορούμενοι για την υπόθεση, χωρίς να γνωρίζει προθέσεις τους και όχι στους συγκατηγορούμενους, τους οποίους δεν γνωρίζει και σκοπεύει να πει όλη την αλήθεια ενώπιον της ανακρίτριας.
0: Εντός και εκτός του δικαστικού Μεγάλου Θεσσαλονίκης έχουν ληφθεί ισχυρά αστυνομικά μέτρα. Μπροστά από τα δικαστήρια συγκεντρώθηκαν άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου ύστερα από διαδικτυακό κάλεσμα. Τρεις ληφθέντες ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Τρίτη.
15: Μέχρι να απολογηθούν την Τρίτη, πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Αχλάτλη από την Θεσσαλονίκη. Τη μετέδωσε πριν από λίγο στον Sky, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, με την Έλλη Κασόλη.
1: Σύμφωνα λοιπόν με ασφαλείς πληροφορίες που προκύπτουν από το αστυνομικό ρεπορτάζ, κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, ο 29χρονος πέταξε το κινητό του από ύψος μεγάλο, ούτως ώστε να καταστρέψει οποιοδήποτε ψηφιακό στοιχείο. Αυτή η συσκευή όμως περισυνελέγει από τις αρχές και έχει σταλεί ήδη στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Οι αξιωματικοί της, τα υψηλόβαθμα στελέχη της αντιτρομοκρατικής, εκτιμούν ότι από αυτή τη συσκευή και από την περαιτέρω έρευνά της θα προκύψουν πολύτιμα στοιχεία για την εξέλιξη των ερευνών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει τον 29χρονο, όπως και τη νεαρή κοπέλα, να κινούνται πολύ κοντά στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, χρησιμοποιώντας μία ομπρέλα, θέλοντας να κρύψουν τα πρόσωπά τους, καθώς από την κατόπτευση που είχαν κάνει σε προηγούμενο χρόνο γνώριζαν ότι οι κινήσεις τους καταγράφονται από κάμερες ασφαλείας. Να πούμε ότι οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι εδώ στο δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης, συνοδεία πάνωπλων αστυνομικών, καθώς ήταν σε εξέλιξη εκείνη την ώρα συγκέντρωση αλληλεγγύης από άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Αφού τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν το μεσημέρι της ερχόμενης Τρίτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκαν να εισφέρουν με οποιοδήποτε τρόπο στις έρευνες των αρχών. Δεν ισχυρίστηκαν το παραμικρό ενώπιον των αστυνομικών αλλά και των δικαστικών αρχών. Αυτό που τόνισαν χαρακτηριστικά είναι πως θα παρουσιάσουν τις θέσεις τους κατά την εξέλιξη της διαδικασίας.
15: Και από τη Θεσσαλονίκη στον Ναύπλιο και τον Χρήστο Στρατουλάκο για τη μαραθώνια απολογία των δύο αστυνομικών που κατηγορούνται ότι πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σοβαρά έναν 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Χρήστο Στρατουλάκο, με όλο το ρεπορτάζ πριν από λίγο στον Sky.
24: Είναι μια διαδικασία η οποία έχει ξεκινήσει από τις 12 το μεσημέρι και ακόμα τώρα περίπου στις 8 δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς αρχικά οι δύο αστυνομικοί βρέθηκαν στο γραφείο της ανακρίτριας εδώ στο Ναύπλιο. Περίπου 4 ώρες κάτσε αυτή η διαδικασία, απολογήθηκε. Και οι δύο, αυτό το οποίο είπαν Έλλη, είναι ότι δεν είχαν καμία πρόθεση να τραυματίσουν τον 20χρονο. Οι βολές τις οποίες έριξαν τις χαρακτήρισαν προειδοποιητικές στον αέρα, όχι σε ευθεία βολή. Ευθεία βολή είναι κάτι το οποίο υποστηρίζει η οικογένεια του 20χρονου, ότι ήταν οι πυροβολισμοί, και προσπάθησαν να ανατρέψουν την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από δόλο, καθώς όπως είπαν δεν είχαν καμία πρόθεση να τραυματίσουν σε καμία των περιπτώσεων τον 20χρονο. Να σου πω ότι πριν από λίγη ώρα βρέθηκαν και στο γραφείο του εισαγγελέα και αυτή την ώρα περιμένουμε τη

0: Εκεί με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποίησαν τα όπλα είχαν σαν αποτέλεσμα να τραυματιστεί, να τραυματίσουν τον 20χρονο, ο οποίος όπως λέει η μητέρα του, παρότι έχει και αναπηρία σε ποσοστό 89% και αυτισμό, είχε αντιμετωπίσει κατά το παρελθόν, πριν από λίγους μήνες δηλαδή, μια αντίστοιχη περίπτωση με αστυνομικούς και γι' αυτό το λόγο αντέδρασε με τον τρόπο αυτό στον έλεγχο των αστυνομικών και εν συνεχεία ακολούθησε καταδίωξη σε αρκετές περιοχές κοντά στην πόλη του Άργους. Επαναλαμβάνω, μια διαδικασία η οποία ξεκίνησε στις 12 η ώρα, ναι. Έχουν συμπληρωθεί αρκετές ώρες και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί.
1: Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις στο σημείο αυτό. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία, στο γαστρονόμο Ιουλίου, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας, ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Περνώντας στην πολιτική επικαιρότητα, είχαμε σήμερα την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Δεν έδωσαν όλοι το παρόν, κάποιοι χρειάστηκε να συμμετάσχουν μέσω Zoom. Πάντως πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση αυτής της Επιτροπής, μέσα από την οποία μπόρεσε να επιστρέψει και επισήμως στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος μάλιστα σκοπεύει να διεκδικήσει και την Προεδρία. Στα πιο σημαντικά κρατήστε και την ακύρωση της απόφασης συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα, κάτι το αναμενόμενο μετά και το όχι του κόμματος Ελλάς στο προσκλητήριο του Σωκράτη Φάμελου και βεβαίως την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Άντζης Κούκη και θα επανέλθουμε.
11: Με τις ισορροπίες να είναι λεπτές, η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ τελικά πραγματοποιήθηκε με την απαρτία να συμπληρώνεται μέσω Zoom. Στο κείμενο που εκδόθηκε με προσεκτικές διατυπώσεις, αναφέρεται η αναγκαιότητα επιστροφής του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα, καθώς και η απόρριψη της απόφασης για στήριξη στον Αλέξη Τσίπρα.
12: Ήταν μια ιστορική συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
13: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
14: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
13: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
14: The Beach House, West Side.

0: night. All day and night summer vibes.
1: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
2: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, ευθύς αμέσως στον προϊστάμενο του πολιτικού μας ρεπορτάζ, τον Αντώνη Ατζολέτο, με το σχόλιο και την ανάλυση των δεδομένων σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τι μελιγενέστε από εδώ και πέρα?
3: Μισή συνεδρία θα σου έλεγα, γιατί όλα στην Κουμουνδούρου πλέον, από τα δημοσκοπικά νούμερα μέχρι τις κινήσεις που γίνονται, δείχνουν τη μεγάλη κρίση που υπάρχει στο κόμμα. Γιατί συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής Εσωκομματικής Αντιπολίτευσης δεν είχαμε ξαναδεί. Η πλευρά της Κουμουνδούρου, λοιπόν, στην οποία αναφέρθηκες, δεν αναγνωρίζει τη σημερινή συνεδρίαση.
4: Λέει, άρα και τις αποφάσεις.
3: Ναι, λέει δεν είναι, καταστατικά δεν μπορεί να σταθεί, δεν μπορεί να διαπιστωθεί η απαρτία. Η άλλη πλευρά λέει ότι έγιναν καθόλου νόμιμα. Και μάλιστα δίνουν ευκαιρία στη συνένεση, γι' αυτό λένε θα συνεδριάσουμε και την άλλη εβδομάδα για να προχωρήσουμε παρακάτω για τα εκλογικά. Σίγουρα αυτό που βγαίνει από τη συνεδρίαση Έλλη είναι μια τάση. Μια τάση που δείχνει ότι η μειοψηφία έγινε πλειοψηφία σε σχέση με το θέμα της συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα. Άλλαξε η γραμμή. Το άλλο κομμάτι, το οποίο δεν αναγνωρίζεται από την Κουμουνδούρου, είναι το θέμα της επαναφοράς του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και αυτό που λένε και ισχύει. Είναι ότι η Κεντρική Επιτροπή δεν έχει λόγο στο να επαναφέρει έναν βουλευτή στις τάξεις της κοινοβουλευτικής ομάδας.
4: Άρα τώρα από εδώ και πέρα τι περιμένουμε? Περιμένουμε να φύγουν κι άλλοι? Και τι σημαίνουν βέβαια όλα αυτά για την επόμενη μέρα, για την...
5: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
5: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
5: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
1: Νόβα 9.31.
6: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
7: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
6: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
7: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
6: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
8: Σάββατο και Κυριακή στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση για την Ξάνθη με το Nova 931.
9: Sky 100,3.
10: Μέσω του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ζήτησε ο Κωστής Χατζηδάκης, υποστηρίζοντας ότι μόνο έτσι μπορεί να αποσαφινιστεί το πραγματικό δημοσιονομικό κόστος της πρότασης.
11: Ο καλός Σαμαρίτης δεν επρόκειτο να διδάσκεται στα θρησκευτικά, εάν δεν είχε πρωτύτερα λεφτά να μοιράσει. Το Πασόκ έχει αποφασίσει να παίξει μπάλα στο γήπεδο του κυρίου Τσίπρα. Νομίζω ότι είναι εκτός έδρας αυτή η προσπάθεια που κάνει το Πασόκ, διότι με αυτόν τον τρόπο μάλλον θα το ξεπεράσει, θα τον ξεπεράσει ο original,
12: θα πάμε και στο
11: ο αυθεντικός. Αυτός που ξέρει καλύτερα αυτό το χώρο της άκρατης παροχολογίας.
10: Από τη Λίμνο που περιοδεύει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε ως πολιτική προτεραιότητα την αναβάθμιση του ΕΣΥ. Ενώ νωρίτερα σε άρθρο του κατηγόρησε την κυβέρνηση για την πολιτική που ακολουθεί, προτάσσοντας ως παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τον ισχυρό ανταγωνισμό, τον πραγματικό έλεγχο της αγοράς, τη μείωση των έμεσων φόρων και τη δικαιότερη φορολογία.
13: Από το 2023 ο Πρωθυπουργός δεσμευόταν σε συνεντεύξεις του ότι τα δύσκολα της ακρίβειας είναι πίσω μας, ότι μια επιστολή στην Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν θα έβαζε τέλος στην εσχροκέρδεια των πολυεθνικών, ότι τα αλλεπάλληλα καλάθια του νοικοκυριού, του νονού, του Άι Βασίλη κτλ. Θα έφερναν αποτέλεσμα. Κατέληξαν επικοινωνιακές φούσκες που η αποτελεσματικότητά τους εξαντλούνταν ως την επόμενη δημοσκόπηση.
10: Στόχος της Ελλάς είναι η διακυβέρνηση της χώρας και η οικονομική ανάκαμψη με ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, διαμηνύει ο Αλέξης Τσίπρας από το συνέδριο του Economist.
14: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έρχεται με πρόγραμμα, με σχέδιο, ως κυβερνός αριστερά και όχι ως αριστερά της διαμαρτυρίας, για να παίξει αυτό ακριβώς το ρόλο. Αποστασιοποιούμαστε λοιπόν από ένα πολιτικό σκηνικό με υγιεινείς αδυναμίες, με στόχο να δημιουργήσουμε εκείνη τη δύναμη που θα μπορέσει να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου για την πολιτική αλλαγή, αλλά και για την αναγκαία αλλαγή πολιτικής.
10: Εντείνεται η πόλωση στο πολιτικό σκηνικό με φόντο το μέτωπο Γεωργιάδη Τσίπρα. Ο Υπουργός Υγείας εμένει στις κατηγορίες πως ο πρώην Πρωθυπουργός πήρε λεφτά προκειμένου να φέρει εσπευσμένα στη Βουλή και να ψηφιστεί ο νέος ποινικός κώδικας πριν από τις εκλογές του 2019.
12: Αυτός δεν είναι ποινικός κώδικας. Αυτός είναι τιμοκατάλληλος γονικός μενού. Έχει 70 άρθρα μέσα που είναι όλα αγορασμένα. Δεν είναι ένα. Που λέω, ένα είναι το αυτό που βγάζει μάτι. Άλλαξε την ημερομηνία των εκλογών. Εγώ πιστεύω ότι πια αν ο Τσίπρας ξαναπεί κάπου είμαι ο πιο έντιμος πρωθυπουργός με τα πολύ, θα γελάνε από κάτω.
15: Ναι. Αν για κάθε δήλωση ο Γεωργιάδης παραλάμβανε λουλούδια, νομίζω ότι δεν θα είχε χώρο να αφήσει κανένα έγγραφο του γραφείου του. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό είναι ένα ζήτημα που απασχολεί ως συμπεριφορικό την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, όχι εμάς.
10: Παρά τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της κυβερνητικής του θητείας, η συζήτηση εξακολουθεί να κινείται γύρω από το χρόνο διεξαγωγής τους.
16: Όπως λέγει ο Πρωθυπουργός, το 2027.
17: Όσο γρηγορότερα, τόσο καλύτερα.
18: Ίσως βιάζεται η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία να φύγει αυτή η κυβέρνηση.
2: Ελάτε να σταθούμε για τη συνέχεια στην συνέντευξη που παραχώρησε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο πρώην γραμματέας του Πρωθυπουργού. Μιλάει για πρώτη φορά on camera μετά την αποχώρησή του από το Μέγαρο Μαξίμου και λέει πολλά και για την υπόθεση των υποκλοπών, το λόγο για τον οποίο ανέλαβε την πολιτική ευθύνη για αυτή την ιστορία. Αφήνει αιχμές και για τον Νίκο Ανδρουλάκη και για τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ δίνει και τη δική του εξήγηση σε σχέση με αυτό το επεισόδιο που είχε με τον Βαγγέλη Μαρινάκη στο τελικό της EuroLeague στο Telecom Center. Το ρεπορτάζ είναι της Πινελόπης Γκάλιου.
19: Για όλους και για όλα μιλά ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης σε μια πολύωρη συνέντευξη που παραχώρησε στο Θανάση Λάλα, περιγράφοντας το ρόλο και τη θέση που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου.
20: Η δουλειά του σωστού ανταυτού είναι να ξέρει πότε πρέπει να πάει να ενοχλήσει τον Πρωθυπουργό. Και όλα τα άλλα
21: όμως,
20: να τα τελειώνει. Ο Καζαντζάκης έλεγε να αγαπάς την ευθύνη. Όταν φτάνεις στο Μαξίμου, ποτέ δεν υπάρχει εύκολη λύση σε ό,τι σου θέτουν. Λοιπόν, η δουλειά σου είναι εκείνη την ώρα να προσπαθήσεις ο Πρωθυπουργός να έχει όσο πιο καθαρό μυαλό γίνεται. Αν τον βομβαρδίζεις όλη μέρα με πάρα πολλές λεπτομέρειες, δεν πετυχαίνεις το σκοπό.
19: Ο Γρηγόρης Δημητριάδης αναφέρεται και στη σχέση του με τον Πρωθυπουργό.
20: Στο Κυριάκο Μητσοτάκη δεν τολμάς να πας αποδετοίμαστος. Είναι τόσο καλός μαθητής. Είναι τόσο τελειομανής που δεν του δίνεις μισή πληροφορία. Δεν το ξέρεις στο περίπου. Λοιπόν, μου έμαθε να μην είμαι πρόχειρος.
19: 4 χρόνια μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης των παρακολουθήσεων, ο Γρηγόρης Δημητριάδης τοποθετείται για πρώτη φορά και δίνει τη δική του εκδοχή.
20: Υπήρξε θέμα υποκλοπών Predator Pavla Pegasus σχεδόν σε όλες τις χώρες Ευρώπης. Πουθενά δεν έπεισε κυβέρνηση. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσω ποτέ για αυτό το ζήτημα. Γιατί πρέπει, θα σας πω γιατί. Πρέπει να σεβαστώ το κράτος, τις μυστικές υπηρεσίες. Την κυβέρνησή μου, την παράταξή μου. Εμένα η δουλειά μου να προστατεύω όλα αυτά και όχι να κάνω κακό.
19: Σε ό,τι αφορά τη στάση της αντιπολίτευσης και ειδικά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ απέναντί του, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού την αποδίδει σε αιμονή.
20: Εμένα ο κύριος Ανδρουλάκης θέλει να με βάλει φυλακή. Έτσι, να μιλάμε καθαρά. Ναι. Το λέει κάθε φορά, έχει μια αιμονή μαζί μου, η οποία εν μέρη μπορεί να είναι κυποκινούμενη από μια συγκεκριμένη διαπλοκή που όλοι φανταζόμαστε, αλλά κατά τα άλλα είναι και μια προσωπική αιμονή, είναι σαφές. Ναι.
22: Κύριε Δημητριάδη, ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει καμία αιμονή μαζί σας. Έχει αιμονή με την προστασία της εθνικής ασφάλειας που στα χέρια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έγινε ξέφραγο άμπελι. Όταν παρακολουθούνταν η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, οι υπουργοί σας πλήθος δημοσίων αξιωματούχων από απόστρατους τρίτων χωρών.
19: Ο πρώην στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού μιλά και για το μέτωπο που έχει ανοίξει με τον Βαγγέλη Μαρινάκη μετά και το επεισόδιο που εκτυλήχθηκε μπροστά στις κάμερες στο Final Four της EuroLeague.
0: Ξέρετε, μεγαλώνω ένα παιδί. Και πρέπει να πω στο γιο μου, και του το είπα μετά, ότι δεν πρέπει ποτέ να πλακώνεσαι. Δεν πρέπει. Αλλά του είπα και κάτι άλλο. Τι λέω, παιδί μου, δεν θα επιτρέψει ποτέ σε κανέναν να σε δει. Εγώ δεν είμαι ο Ιησούς Χριστός να γυρίσω το άλλο μάγουλο. Δεν δέχομαι κανείς να με χτυπήσει. Όχι εμένα και κανένα άλλο πολίτη. Με το κακό δεν συνομιλείς, το ξεριζώνεις. Άρα θέλω να πω ότι εδώ ήταν κάτι το οποίο ήταν οργανωμένο, ξεκίνησε να γίνει, δεν το περίμενα, αλλά δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να μην υπερασπιστώ τον εαυτό μου και τη γυναίκα μου και γενικώ σε πάση περιπτώσει για να το ξεκαθαρίσουμε, εγώ δεν σκύβω.
19: Το επεισόδιο πάντως το αποδίδει στο ρόλο που είχε στην κυβέρνηση.
0: Όλο αυτό έχει ξεκινήσει επειδή εγώ όταν ήμουν στην κυβέρνηση είπα κάποια όχι. Λοιπόν, εμένα μου ζήτησε κάποια πράγματα. Σε αυτά τα πράγματα, κάποια που ήταν λογικά γινόντουσαν, κάποια που αξιολογούσα ότι δεν ήταν λογικά, δεν γινόντουσαν. Τα όχι που υπόθηκαν δεν ήταν δικά μου όχι. Ήταν όχι του Πρωθυπουργού. Εντάξει, λοιπόν τι βαράς το Σαμαρί. Ή το γαϊδούρι, να το καταλάβουμε λίγο.
19: Κατά τη μακροσκελή συνέντευξή του, ο κύριος Δημητριάδης δηλώνει και νεοδημοκράτης και ολυμπιακός.
2: Εκτός συνόρων και στη Μέση Ανατολή, όπου οι εκατέρωθεν απειλές χτυπούν κόκκινο για μία ακόμη μέρα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να στέλνουν τελεσίγραφο στην Τεχεράνη απαιτώντας να σταματήσει τις επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ, το Ιράν βεβαίως την ίδια ώρα απορρίπτει κάθε διαπραγμάτευση, ενώ όμως τα Μπαχαμενεΐ προειδοποιεί πως θα εκδικηθεί για το θάνατο του πατέρα του. Η Χρύσα Τσίχλη με το σχετικό ρεπορτάζ, το οποίο προβλήθηκε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
17: Με συντριπτική δύναμη πυρός απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ ότι θα πλήξει την Τεχεράνη αν το Ιρανικό καθεστώς επιχειρήσει να τον δολοφονήσει.
21: Χίλιοι πύραυλοι είναι κλειδωμένοι και οπλισμένοι και στοχεύουν στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Αν η Ιρανική κυβέρνηση ενεργήσει όσον αφορά την απειλή της να δολοφονήσει ή να αποπειραθεί να δολοφονήσει τον εν ενεργεία πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Σε αυτή την περίπτωση, εμένα.
17: Την οργή Τραμπ προκαλούν οι αποκαλύψεις για νέο ιρανικό σχέδιο δολοφονίας του σε συνδυασμό με τα πανό και τα συνθήματα που ζητούσαν την εκτέλεσή του κατά τη διάρκεια των επικίδιων τελετών για τον Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ. Μια ημέρα μετά την αφή του μακροβιότερου ηγέτη του Ιράν, ο γιος και διαδοχός του Μοτσταμπά εμφανίζεται με γραπτό μήνυμα και ζητά εκδίκηση.
23: Αχτ μη μπαντίμ και εντεγάμ χούνε πάτε σωμά.
2: Θα εκδικηθούμε για το αγνό σας αίμα και το αίμα όλων όσων μαρτύρησαν από τους εγκληματίες και τους δολοφόνους. Αυτή η εκδίκηση είναι απέτηση του λαού και θα πρέπει να εκτελεστεί.
17: Δημοσιεύματα επικαλούμενοι Αμερικάνους αξιωματούχους αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δώσει προθεσμία 24 ωρών στο Ιράν προκειμένου να δηλώσει δημόσια ότι σταματά τις επιθέσεις στα πλοία και διατηρεί ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ.
2: Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι το Ιράν είπε κατηδίαν στους συμβούλους του Τραμπ ότι έκανε λάθος που πυροβόλησε εμπορικά πλοία στο στενό του Ορμούζ. Οι αξιωματούχοι λένε ότι το Ιράν κατηγόρησε για τις επιθέσεις τους σκληροπυρηνικούς που προσπαθούσαν να υπονομεύσουν τις διαπραγματεύσεις, λέει η παρουσιάστρια του CBS.
17: Εικόνες που δείχνουν τους Ιρανούς να προσπαθούν να προσεγγίσουν βομβαρδισμένες πυρηνικές και πυραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Νέες εικόνες του Ιουνίου και του Ιουλίου βλέπουμε ότι το Ιράν φαίνεται να κάνει βήματα για την επισκευή και την ανακατασκευή της τοποθεσίας.
17: Το αμερικανικό δίκτυο, οι ιρανικές επιχείρησεις ανακατασκευής αποτελούν παραβίαση όσων συμφωνήθηκαν στο Μνημόνιο Κατανόησης και έχουν ξεκινήσει μέρες πριν ο Ντόναλντ Τραμπ οργισμένος ανακοινώσει το τέλος του.
2: Όπως καταλαβαίνετε, η εκεχηρία έχει καταρρεύσει. Το θρίλερ με τις διαπραγματεύσεις συνεχίζεται. Η Αθηνά Παπακώστα με όλο το ρεπορτάζ πριν από λίγο.
24: Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε πως η εκεχηρία αποτελεί παρελθόν και πως οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται έπειτα από αίτημα του Ιράν. Και ενώ η Τεχεράνη διαψεύδει, στο Όμαν βρίσκεται ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Με το βλέμμα στραμμένο στο σταθερό και βασικό σημείο τριβής, στο στενό του Ορμού, συζήτησε με τον ομόλογό του στο Μουσκάτ τους κατάλληλους μηχανισμούς για την ασφαλή διέλευση πλοίων, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Μνημονίου Κατανόησης. Την ίδια στιγμή, στο Ομάν. Δεν αναμένεται να ταξιδέψουν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο και ούτε ο ειδικός απεσταλμένος Τραμπ Στιβ Βίτκοφ και ούτε και ο γαμπρός του επίσης ο Τζάρετ Κούσνερ, όπως μετέδιδαν νωρίτερα CBS και BBC. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Fars, η Ιρανική αντιπροσωπεία δεν προτίθεται να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων εάν η Ουάσιγκτον δεν υπαναχωρήσει από τις θέσεις της, με Πακιστάν και Σαουδική Αραβία να εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για τη νέα αναζωπήρωση της κρίσης.

0: Πρεμιέρα μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να κάνει η μείωση στις τιμές των καυσίμων. Είναι ένα μέτρο το οποίο ανακοίνωσε χθες από τη Βουλή ο Πρωθυπουργός και θα χρηματοδοτηθεί από τα ελληνικά δηληστήρια. Μιλάμε για μείωση και της αμόλυβδης και του ντίζελ. Το ρεπορτάζ είναι του Χρυσοστομούτσουφ.
1: Τις τελευταίες τεχνικές λεπτομέρειες οριστικοποιούν κυβέρνηση και διηληστήρια, ώστε να ανακοινωθεί στις αρχές της εβδομάδας η έναρξη της μείωσης της τιμής της αμόλυβδης κατά 10 λεπτά και του ντίζελ κίνησης κατά 5.
2: Θα δείτε τη μέση τιμή πανελλαδικά να μειώνεται μέσα στις 48 ώρες από τη στιγμή που τα ελληνικά δηληστήρια επιδοτήσουν, μειώσουν δηλαδή την τιμή κατά 10 λεπτά την περσίνη, κατά 5 λεπτά το
3: πετρέλαιο. Πρέπει αυτοί που μας κυβερνάνε να κάνουν τα κουμάντα τους για μας. Δεν μπορεί ο ελεύθερος επαγγελματίας να πληρώνει τόσο μεγάλο κόστος στα καύσιμα. Πρέπει και εμείς κάπου να το βάζουμε. Το βάζουμε στα προϊόντα.
1: Στόχος, το μέτρο που θα διαρκέσει ως τις 31 Αυγούστου, να αποτελέσει ασπίδα προστασίας για τους πολίτες απέναντι σε μελλοντικές αυξήσεις των τιμών των καυσίμων, καθώς από τις 30 Ιουνίου η πορεία τους έχει αναστραφεί εξαιτίας της αύξησης της ζήτησης, της μειομαλοποίησης των ροών μετά την εκεχηρία στη Μέση Ανατολή και την απαγόρευση εξαγωγών από τη Ρωσία.
4: Είχαμε πάλι τις τιμές να πηγαίνουν στην ανηφόρα και η κυβέρνηση, προτού γίνει θέμα στα μέσα ενημέρωσης, ήρθε, έθεσε το ζήτημα.
5: Νομίζω πολυτέλεια πια. Λαμπάκι έχω τώρα, πάω να βάλω. Είναι δύσκολα πια.
6: Ανάβει πιο συχνά πλέον το λαμπάκι.
5: Ναι, βάζεις πιο λίγα πια.
1: Βάζεις πιο λίγο, γιατί το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται στο 1,81 ευρώ το λίτρο και η αμόλυβδη στο 1,98, με προδιαγεγραμμένη πορεία πάνω από τα 2 ευρώ έως την Τρίτη, αν δεν υπήρχε η νέα πρωτοβουλία μείωσης τιμών.
7: Στην Ελλάδα του 2026 υπάρχει ένα challenge που το παίζει η μεγάλη πλειοψηφία κάθε μέρα. Να τα βγάλεις πέρα με την ακρίβεια, να γεμίσεις το ρεζερβουάρ ή να κλείσεις ακτοπλοϊκά εισιτήρια χωρίς να νιώσεις ότι πλήρωσες δόσεις στεγαστικού.
1: Βέβαια σε Δωδεκάνησα, Ευρυτανία, Ζάκυνθο, Κρήτη, Κυκλάδες, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Λέσβο και Λευκάδα, το δίευρο κυριαρχεί στα ταμπλό των πρατηρίων εδώ και μέρες.
8: Πιστεύω ότι είναι και η μεγάλη φορολογία που έχουμε σαν χώρα.
9: Συνήθως του βάζω 20 ευρώ, δεν το γεμίζω.
1: Από το Σεπτέμβριο πάντως, και εφόσον χρειαστεί, η κυβέρνηση δεν αποκλείει και νέες πρωτοβουλίες για τη συγκράτηση των τιμών.
4: Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, διότι στη συγκεκριμένη αγορά υπάρχει μια μεγάλη διαταραχή, μια μεταβλητότητα, επομένως κανείς δεν ξέρει.
1: Οι παρεμβάσεις που έχουν ως τώρα αναλυφθεί για τις τιμές των καυσίμων ξεπερνούν τα 300 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ελάτε να δούμε τώρα τι γίνεται στο πεδίο των πυρκαγιών. Νωρίτερα είχαμε συναγερμό στην πυροσβεστική εξαιτίας μιας πυρκαγιάς που ξέσπασε στο ισόγειο του Θριάσιου νοσοκομείου. Έχει τεθεί υπό έλεγχο αυτή η φωτιά εδώ και αρκετή ώρα. Ήταν μικρής έκτασης και εκδηλώθηκε σε τουαλέτα γραφείου στο ισόγειο του κτηρίου. Αυτή την ώρα γίνεται καθαρισμός από τους καπνούς και το νοσοκομείο έχει επανέλθει στην κανονικότητά του, μιας και έχει και εφημερία. Σήμερα το Θριάσιο νοσοκομείο, το ανακριτικό της πυροσβεστικής, αναμένεται να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς. Η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο περιβολάκι Λαγκαδά και είχε πάρει διαστάσεις, πλέον βρίσκεται σε ύφεση σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής, ενώ υπήρξε μια μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και για δύο φωτιές που ξέσπασαν με μικρή χρονική διαφορά μεταξύ τους, 20 μόλις λεπτών, σε αγροτοδασική έκταση στον κάμπο Παραμυθιάς Ιωαννίνων. Είχε σταλεί μήνυμα και μέσω του 112 για εκένωση της περιοχής Γαλατά και αυτή η φωτιά πάει καλύτερα, έχει οριοθετηθεί σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας έρχονται από την συγκεκριμένη περιοχή των Ιωαννίνων. Τώρα, χθες κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε μια μεγάλη φωτιά στη Λάρισα, στο Ομορφοχώρι, σε επιχείρηση ανακύκλωσης, μια από τις πολλές τέτοιες φωτιές που έχουν κατά καιρούς εκδηλωθεί σε επιχειρήσεις ανακύκλωσης. Μια πολύ δύσκολη νύχτα και για τους πυροσβέστες, το πυροσβεστικό σώμα βεβαίως, και για τους κατοίκους των γύρω περιοχών, με τους καπνούς να είναι ορατοί από 30 χιλιόμετρα. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε το έχει επιμεληθεί η Βάσια Γκανάρα.
10: Πυρηνική κόλαση στο Ομορφοχώρι Λάρισας. Η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης εξαπλώθηκε με ταχύτητα λόγω των έφλεκτων υλικών, ενώ οι εκρήξεις διαδέχονταν η μία την άλλη και ένα πυκνό σύννεφο καπνού κάλυψε την ευρύτερη περιοχή.
11: Κοιτάξτε τι γίνεται. Πολλές φιάλες, ακούσετε τα μπαμ. Κρίμα. Και αυτό το νέφος θα καίει για καμία εβδομάδα. Πολύ καπνός. Και μακάρι να σταματήσει εκεί, γιατί η φωτιά φεύγει.
10: Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής έδωσαν ολονύχτια μάχη προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά και να μην επεκταθεί σε γειτονικές εγκαταστάσεις. Λίγο πριν τις 11 το βράδυ ενεργοποιήθηκε και το 112, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των πυκνών καπνών.
12: Εύχομαι αυτό που έγινε σε μένα, την επιχείρησή μου, στην οικογένειά μου, να μην γίνει σε κανέναν.
13: Μέσα εκεί έχει λάστιχα, έχει σκουπίδια, έχει διάφορα τέτοια, γι' αυτό κάνουμε αυτές τις εκρήξεις.
10: Με το πρώτο φως της ημέρας η πυρκαγιά είχε οριοθετηθεί, ωστόσο στο εσωτερικό της μονάδας εξακολουθούσαν να καίγονται μεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν την αναμόχλευση για την αποφυγή αναζωπηρώσεων. Η επιχείρηση καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.
0: Στην Ισπανία τώρα η κατάσταση λόγω των πυρκαγιών είναι πάρα πολύ δύσκολη. 12 οι νεκροί, με τους πυροσβέστες να προσπαθούν να περιορίσουν τα μέτωπα και να μην φτάσουν σε πυκνοκατοικημένες περιοχές. Και στη Γαλλία υπάρχουν ζητήματα με τον ακραίο καύσωνα που πλήττει για μία ακόμη μέρα την χώρα, ενώ υπάρχει και ένας τυφώνας ο οποίος σαρώνει την Ταϊβάν. Για όλα αυτά θα ενημερωθείτε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Το έχει ετοιμάσει η Αθήνα Παπακώστα.
10: Κόλαση φωτιά στην Αλμερία της Ισπανίας.
0: Είμαστε αντιμέτωποι με μια τραγωδία, μια τεράστια τραγωδία.
14: Μαγιούσκουλα.
10: Τουλάχιστον 12 είναι οι νεκροί, ανάμεσά τους Βρετανοί και Βέλγοι υπήκοοι.
0: Πονάει πολύ.
10: Τα περισσότερα θύματα εγκλωβίστηκαν ενώ επιχειρούσαν να απομακρυνθούν από τις φλόγες με τα οχήματά τους.
0: Δεν ήταν μόνο μπροστά μας, αλλά παντού τριγύρω μας οι φλόγες. Όλα συνέβησαν πολύ γρήγορα, λέει μια γυναίκα. Ακούμε μια ακόμη μαρτυρία, το σπίτι μου στον Πεδάρ, λέει ο άνθρωπος αυτός, και εγώ ήταν και από τις τέσσερις πλευρές, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα.
10: Μέχρι στιγμής έχουν καεί περίπου 66.000 στρέμματα, ενώ μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν περισσότεροι από 500 πυροσβέστες μαζί με δυνάμεις του στρατού. Στόχος να σβήσουν τη φωτιά προτού φτάσει σε πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές στο παραλιακό μέτωπο. Οι συνεχείς υψηλές θερμοκρασίες έχουν στεγνώσει τον μεγαλύτερο σε μήκος ποταμό της Γαλλίας. Σε αρκετά σημεία η κήτη του έχει μετατραπεί σε εκτεταμένες αμμονισίδες με ελάχιστες λωρίδες νερού. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 41 βαθμούς Κελσίου. 9 διοικητικές περιφέρειες βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό, ενώ επιβάλλονται περιορισμοί στη χρήση νερού. Αλλαγή σκηνικού στην Ανατολική Ασία. Ο τυφώνας Μπάβη σαρώνει την Ταϊβάν. Τουλάχιστον 36 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Περισσότεροι από 14.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Το φαινόμενο κινείται βορειοδυτικά προς τις ακτές της Κίνας, όπου αναμένεται και να πλήξει το πρωί της Κυριακής.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Στην κορυφή του Billboard με το άλμπουμ του Καμπάνες βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Μιλάμε για μια μεγάλη επιτυχία, και αυτό γιατί είναι η πρώτη φορά που ελληνόφωνο άλμπουμ μπαίνει όχι απλά στα δημοφιλέστερα στον κόσμο, αλλά κατακτά τη 12η θέση. Πάμε να ακούσουμε τι ανέφερε πριν από λίγο στον Sky και την Έλικα Σόλη ο δημοφιλής τραγουδιστής.
15: Είναι χαρά μεγάλη αυτό που συμβαίνει. Εντάξει, πάντα πίστευα ότι η ελληνική μουσική μπορεί να πιάσει κορυφές παγκοσμίως, όπως από το παρελθόν έχει δείξει ότι ταξιδεύει. Και εγώ κάνω ό,τι μπορώ με τη δικιά μου, ας πούμε, το δικό μου τρόπο, με τη δικιά μου σκέψη, αυτό να το πολλαπλασιάσω, και νομίζω ότι αυτό είναι μόνο η αρχή. Είμαι πάρα πολύ περήφανος για όλους τους συνεργάτες που δουλέψαμε εδώ και αρκετά χρόνια για αυτό το άλμπουμ. Ξεκίνησα από μια ιδέα με τον Γιάννη τον Μπερδικάρη όταν ήμασταν στη Τζιά. Και επειδή είμαι και εγώ νησιώτης, είναι και αυτός από την Τζιά, εγώ είμαι από Λευκάδα, και λέγαμε ότι πρέπει να κάνουμε ένα tribute στην νησιωτική παράδοση. Και έτσι μαζέψαμε όλους αυτούς τους legends από όλα τα νησιά και τους κάναμε μια ομάδα. Και κάθε λίγο και λιγάκι πηγαίναμε στη Τζιά, σε ένα στούντιο που φτιάξαμε δίπλα στη θάλασσα.
16: Μια μεγάλη διαδρομή είναι αυτή, καταλαβαίνω, κύριε Αργυρέ.
15: Είναι μια πολύ μεγάλη διαδρομή και για μένα ήταν ένα πανεπιστήμιο το να είμαι κοντά σε τέτοιους ανθρώπους που στην ουσία αυτοί οι άνθρωποι χτίσανε την νησιωτική μουσική. Με το δικό τους ταπεραμέντο, πηγαίνοντας από νησί σε νησί, με τα γαϊδουράκια τους να παίζουν από πανηγύρι σε πανηγύρι. Και κάναμε μια ομάδα δική μας και κάθε λίγο και λιγάκι πηγαίναμε στη Τζιά και παίζαμε ένα-δύο τραγούδια, το ευχαριστιόμασταν. Για μένα προσωπικά είναι ένα πανεπιστήμιο και είμαι τόσο περήφανος γι' αυτό, γιατί μπροστά αυτή την θέση στο Billboard, στη 12η θέση, νομίζω την παίρνει η μουσική της Ελλάδας και είναι μπροστά αυτοί οι άνθρωποι και εγώ μαζί τους που μπορούμε και προσφέρουμε. Αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση μεγάλη είναι ότι όχι μόνο στο Billboard, γιατί είναι ένα αμερικάνικο τσάρ θα έλεγα, αλλά αυτό βλέπω σε όλες τις χώρες που πάμε παγκοσμίως, που αρχίζει και η μουσική της Ελλάδας και αγαπιέται από πάρα πολλούς πολιτισμούς, βιώνουν την ελληνική εμπειρία με ένα δικό τους τρόπο και αυτό με κάνει και συγκινούμε πολλές φορές και με κάνει ακόμα περισσότερο, πόσο μάλλον εκεί και οι Έλληνες της Διασποράς που βλέπουν την ελληνικότητά τους, την ελληνική μουσική να αναπτύσσεται και να παίρνει αυτές τις κορυφές και την αξία που...
16: Είναι έτσι κι αλλιώς. Ένας μουσικός φόρος τιμής αυτό το τραγούδι. Είναι ένας μουσικός φόρος τιμής στους ήχους, στην παράδοση του Αιγαίου και νομίζω πως μέσα από όλο το άλμπουμ είναι ένας τρόπος η μουσική η ελληνική να ταξιδεύει σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Ξέρετε, όσο εμείς ίσως στις ειδήσεις ασχολούμαστε κυρίως με θέματα της επικαιρότητας, εσείς από τη μία φέρατε το Αιγαίο στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και από την άλλη, όπως είδαμε και στο βίντεο, μετράμε δύο sold out συναυλίες τις προηγούμενες μόλις ημέρες στην Κωνσταντινούπολη.
15: Η αλήθεια ότι μου στείλανε από τη δισκογραφική μοντερία στην Αμερική την πρώτη μέρα της συναυλίας της Τουρκίας και μου έδωσε μεγάλη χαρά για το chart. Και επίσης το άλλο σημαντικό είναι ότι βλέπω ότι ακόμα και ο τουρκικός λαός αγαπάει την ελληνική μουσική και αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά ότι η μουσική είναι γέφυρα για τους πολιτισμούς και αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα.
0: Εκτός σύνορων και πάλι, το Αμερικανικό Πεντάγωνο έδωσε στη δημοσιότητα νέα αρχεία για τα UFO με πρωτοβουλία της κυβέρνησης Τραμπ. Το ρεπορτάζ είναι του Ισάκ Τρενταφυλλίδη.
17: Ένα σκοτεινό στίγμα κινείται μέσα στα σύννεφα. Ένα εξάκτηνο σχήμα πάνω από την κίτρινη θάλασσα. Ένα αντικείμενο διασχίζει τον ουρανό με αστραπιαία ταχύτητα. Το Πεντάγωνο δίνει στη δημοσιότητα 40 νέα αρχεία, ανάμεσά τους 19 βίντεο, 4 ηχητικά και 3 φωτογραφίες από περιστατικά με αγνώστου ταυτότητας φαινόμενα.
0: Είναι κάποιο ξεφούσκωτο μπαλόνι που παρασύρεται στον αέρα, κάπως έτσι πάντως το περιέγραψαν οι αυτόπτες μάρτυρες. Φαινόταν να κινείται μαζί με τον άνεμο και είχε διάμετρο περίπου 4-5 μέτρα, λέει ο δημοσιογράφος του NBC News.
17: Στα έγγραφα καταγράφεται και η παραβίαση της πυρηνικής εγκατάστασης Πάντεξ στο Τέξας. Δύο φρουροί εντοπίζουν και αποτυπώνουν ένα αθόρυβο αντικείμενο χωρίς εμφανές σύστημα πρόωσης προτού αυτό απομακρυνθεί.
0: Τρεις νέες φωτογραφίες δόθηκαν στη δημοσιότητα, μεταξύ των οποίων και μία που τραβήχτηκε μέσα από το διαστημικό λεωφορείο Κολούμπια και εμφανίζει ένα αντικείμενο να αιωρείται φαινομενικά σε τροχιά γύρω από τη γη.
17: Επαναφέρουν όμως το κρίσιμο ερώτημα. Συμβατικά αντικείμενα, εχθρική τεχνολογία ή κάτι άγνωστο?
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη συνέχεια, το πρώτο του φιλικό επί ελληνικού εδάφους δίνει στις 9, σε 4 λεπτά από τώρα δηλαδή, ο Παναθηναϊκός, ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky, σύνδεση με το Απόστολος Νικολαίδης και τον Νίκο Παγκάκη.
18: Καλησπέρα από τον Απόστολος Νικολαίδης, πρώτο φιλικό τεστ επί ελληνικού εδάφους για τον Παναθηναϊκό, τρίτο στη σειρά και φυσικά πάνω από 10.000 φίλοι του Τριφυλλίου έχουν έρθει εδώ στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού, στο Απόστολος Νικολαίδης, για να απολαύσουν το νέο δημιούργημα του Νίστρουπ. Ο Δανός προπονητής που έχει έρθει με φιλοδοξίες στην Ελλάδα κόντρα στην Grasshoppers και φυσικά την αναμέτρηση στο αθλητικό μενού του Sky μπορεί κανείς να την παρακολουθήσει σε 9 ώρα σε απευθείας σύνδεση για να δούμε και τι έχει χτίσει ο κόουτς των Πράσινων. Στόχος βέβαια, για να το κλείσω, είναι κυρίως να δούμε ότι όσα δούλεψε στην προετοιμασία βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο σιγά σιγά και αποκτά την κατάλληλη χημεία η ομάδα.
0: Φιλικό έδωσε σήμερα και ο Ολυμπιακός, αναδύθηκε ισόπαλος επί Ολλανδικού εδάφους. Βασίλης Χατζηδάκης με το ρεπορτάζ και την υπόλοιπη αθλητική δραστηριότητα.
19: Η είσοδος των Ζέλσον και Αντρέ Λουίς βελτίωσε την εικόνα του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Βραζιλιάνος άνοιξε το σκορ επίτα από ασίστ του Πορτογάλου. Με το Μούρου να ισοφαρίζει σε 1-1 για τη Λέουβεν, στο δεύτερο φιλικό των κόκκινων επί Ολλανδικού εδάφους. Σοκ στη Νότια Αφρική. Ο Τζέιντεν Άνταμς που αγωνίστηκε και στα 3 μάτς του Παγκοσμίου Κυπέλλου απεβίωσε σε ηλικία 25 ετών. Εξετάζεται το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας. Ο Τζέντι Όσμα θα μετακομίσει όχι στο Αμπουντάμπι, αλλά στη Θεσσαλονίκη για χάρη του ΠΑΟΚ, σε μία από τις μεγαλύτερες μετεγγραφές του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός θα λάβει 2 εκατομμύρια ευρώ, με το δικέφαλο να προσφέρει ένα μυθικό συμβόλαιο στον Τουρκό Φόρουαρντ. 9 εκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα 3 χρόνια.
20: Και η εκτέλεση του Όσμαν.
21: Έσαι καλά, Κώστας!
19: Ο αρχηγός του Ολυμπιακού έριξε άγκυρα στον Πειραιά μέχρι το τέλος της καριέρας του. Ο Κώστας Παπανικολάου υπέγραψε νέο διετές συμβόλαιο, με τις απολαύες του να ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
22: Πάμε τώρα όλοι μαζί να συνεχίσουμε με πάθος, φωνή και δύναμη σαν μια γροθιά να δημιουργήσουμε νέες θρυλικές σελίδες για τον Ολυμπιακό μας.
19: Η ΕΦΕΣ θα είναι ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του Μάικ Τζέιμς.
0: Στο μπάσκετ και την ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία παρουσίασε μια σπουδαία χορηγική συμφωνία, η οποία στο εξής θα είναι και ένας ακόμη ισχυρός συμπαίκτης της ΚΑΕ Ολυμπιακός μέσα και έξω από τα παρκέ. Δημήτρης Βάλσαμος με το ρεπορτάζ.
23: Με κάθε επισημότητα παρουσιάστηκε η νέα στρατηγική συνεργασία της Superbet με την ΚΑΕ Ολυμπιακός, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας μακροχρόνιας συνεργασίας μέχρι το 2032 ανάμεσα σε δύο οργανισμούς που μοιράζονται το ίδιο όραμα για την κορυφή.
24: Καλωσορίζω τη Superbet στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Είναι μια πολύ μεγάλη συνεργασία. Έχουμε πλέον ένα συνεργάτη που έχει όρεξη, έχει όραμα.
25: Μαζί με την οικογένεια του Ολυμπιακού μοιραζόμαστε την ίδια φιλοδοξία και τους ίδιους στόχους και ελπίζουμε ότι τα επόμενα 6 χρόνια θα είναι επιτυχημένα για αμφότερους οργανισμούς.
23: Η εξαετή συνεργασία της Superbet με την ΚΑΕ Ολυμπιακός εγκαινιάζει μια νέα εποχή. Με κοινό στόχο, τη δημιουργία μοναδικών εμπειριών για τους φιλάθλους μέσα και έξω από το παρκέ τα επόμενα χρόνια.
26: Πρόκειται για μια αμφίδρομη σχέση. Ο χορηγός επιλέγει την ομάδα, αλλά και η ομάδα επιλέγει τον χορηγό του. Η Superbet λοιπόν δεν επέλεξε τον Ολυμπιακό μόνο γιατί είναι μεγάλη ομάδα, μια πολύ μεγάλη ομάδα. Επέλεξε έναν οργανισμό που έχει αποδείξει διαχρονικά ότι οι μεγάλες επιτυχίες χτίζονται με οργάνωση, επαγγελματισμό, ήθος, μακροπρόθεσμο όραμα και σκληρή δουλειά.
23: Το ταξίδι της Superbet και της ΚΑΕ Ολυμπιακός ξεκινά με υψηλές προσδοκίες και κοινό στόχο να δημιουργήσουν ξεχωριστές εμπειρίες για τους φιλάθλους, να αναπτύξουν καινοτόμες δράσεις και να βρίσκονται μαζί σε κάθε μεγάλη στιγμή της ομάδας μέχρι το 2032.
27: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
28: Νόβα 931.
29: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
30: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
29: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
30: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
31: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
32: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
31: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
32: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410 20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
31: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
32: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
31: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
32: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410 20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον
30: χρέος. Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
33: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
30: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
33: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
30: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
33: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασάπογλου.
1: Κασάπογλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
2: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
3: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
2: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-789-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
3: Tino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
5: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 91 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: 31.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
3: Νόβα 931. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. Delta360.gr.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΔΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
7: Στις ξένες γλώσσες, expert.
8: Στους υπολογιστές, master.
7: Στην εκπαίδευση και experts
8: και masters.
7: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
8: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
7: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
8: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 27804.
7: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
9: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
10: Eco Green Energy.
9: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
10: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
9: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
10: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
9: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
10: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
9: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
11: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρος διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
0: θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση κατάστημα Zeller και more.com.
12: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
13: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
12: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
13: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
14: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
15: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.gr.
16: Nova 931.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9:31.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
5: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
1: Έρχονται στο Nova 931.
7: Μια προσφορά Κούσης ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
8: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: αυτοβιογραφικό σου.
1: Καλοκαίρι.
2: Θάλασσα.
1: Διακοπές.
2: Πάρε μαζί σου στο κινητό
1: το Nova
2: 93.1.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
3: Nova 931.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.
2: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο bar που προωθεί το fine drinking.
0: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
1: Nova 931.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμος κυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 931.
0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25 411 30 6984 61 37 95.
5: Ρυθμός
6: ή χαλάρωση,
5: βουτιές
6: ή αναπαυτική ξαπλώστρα,
5: στο μπαρ
6: ή στην άμμο,
5: παραλία
6: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side,
5: γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
6: West Side, κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
5: The Beach Bar West Side.
6: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
5: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
0: Νόβα 931.
7: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931.
1: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
2: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
2: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 9.31. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 9.31. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 9.31. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 12:30.
1: Nova 9:31. Nova 9:31. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα

κυνηγάω τα απιαστά. Μου δείχνει στην οθόνη μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι μία.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

Πάω πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

πάλι ψάχνουμε τι φταίει που η αγάπη μας δεν λέει και η ζωή μας δεν αλλάζει απ' την πορά στο χαλάζει. Όταν λες τη μέρα νύχτα και το γιο

πάλι φτάσαμε στο τέρμα. Πάλι στα συνηθισμένα. Άσπρη μέρα δε χαράζει και το πλοίο μας βουλιάζει. Όταν λες τη μέρα νύχτα και το γέλιο βλέπω.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Καλοκαίρι με το Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: τα κολλασμένα. Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: Εγώ μωρό μου, γιατί φοβάμαι τη ζωή. Και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
2: Μες στα χαράματα.

Νόβα 931. Δεν αντέχω.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
3: Δώσ' μου ένα τσιγάρο.